την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ο Τόλης Παπαδημητρίου.
1: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
2: Ναι,
3: γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, είστε από εκεί που ρωτάνε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο. Καλά το πας.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι είναι αυτό που θα πουλούσες αν είχες ξεμείνει από λεφτά? Σοφία, τι μας λένε οι φίλοι και φίλες?
2: Ο Απόστολος λέει το διπλό άλμπουμ γνήσιο των Pink Floyd Wall 1979.
3: Αυτό κάνει μπόλικο.
2: Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, γράφει ο Κωνσταντίνος.
1: Σπίτι της Πιταρώνα.
2: Μάλλον. Εδώ πέρα ένας ακροατής λέει τους ανεμιστήρες.
3: Ο Γιώργος θα τους έπαιρνε.
4: Έχω έναν που κάτι πιάνει.
1: Και εγώ χρειάζομαι έναν τώρα, γιατί δεν ξέρω. Πολλοί έχουν ακριβή να είναι μυστήρες, ρε παιδιά.
2: Η Σόνια πάντως λέει τον άντρα μου. Βρε Σόνια!
3: Ντροπή!
1: Για να γελάσουμε.
3: Το αγαπηλίνι σου, άντε!
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Τραγουδάει κι αυτό.
1: Και η Νατάσα Εξ.
2: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Μέσα μου

0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

πιο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
0: Σημάδι.

Πω ρε παιδιά, είναι, τι είναι, είναι Τετάρτη, είναι Τεταρτίτσα, είναι μέσα της εβδομάδας. Κάτσε να προσαρμόσω τα ακουστικά από Δήμητρα Σιβρή που ήταν μαζί σας χθες το βράδυ έτσι για την καλύτερη παρέα όπως πάντα 10 με 12, γιατί έχει μικρό κεφαλάκι και καταλαβαίνεις ότι στη δική μου κεφάλα δεν χωράνε πουδενή. Ελπίζω να είσαι καλά, να απολαμβάνεις το πολύ πολύ πρωινό σου και να έχεις απολαύσει έστω κάπως περισσότερες ώρες ύπνο από μένα, που είμαι με ένα τίμιο πεντάωρο, τίμιο πλην αγωνιστικό, γιατί χθες πέρασα πάρα πολύ ωραία, πήγα και τη βόλτα μου, πήγα και το θέατρό μου, είδα παραστασάρα ο Σώζον εαυτόν σωθεί το εκεί στο θέατρο Κήπου. Πάρα πολύ ωραία ήταν το απόγευμα της Τρίτης. Πάμε όμως να κάνουμε ωραίο το πολύ πολύ πρωινό Τετάρτης. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Θα καλημερίσω τον Απόστολο, την Κατερίνα, το Θώμα και το Χαρίτο που έχετε κοσμοσυντονιστεί με 27 βαθμούς στο Κιλκί, στο υπέροχο. Με κέφι λέει και 3 ώρες ύπνο. Να, δεν έλεγα κάτι άλλο. Ρε Χαρίτε, πότε θα φτιάξει τον ύπνο σου, πουλάκι μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καλημέρα, φίλη Πολυνίκη, ποπο. Σήμερα μία ακόμα για άδεια μου είχε στείλει χθες, οπότε εικάζω ότι σήμερα ξεκινάει η άδεια αυτού του κοριτσιού. Εύχομαι καλά μπάνια. Καλά το πάω, λέει ο Αντώνης εδώ, κάθε μέρα μία ώρα λιγότερο ύπνο. Γιατί ρε φίλε, γιατί έτσι είστε, από τότε που ακούτε group therapy είστε έτσι όλοι. Τέλος πάντων, καλημέρα, σε ακούω από τη Δευτέρα. Και ταυτόχρονα βγάζω κουλούρια και δεν προλαβαίνω να στείλω μήνυμα, μην και τα κάψω. Καλημέρα, Αφροδίτη. Κουλούρι, ε. Λες να αλλάξω το τσουρεκίνι. Δεν αντέχω άλλο με αυτή τη ρουτίνα, παιδιά. Ζω τη μέρα της μαρμότας με το πρωινό. Λοιπόν, θα είμαστε μέχρι τις 8 παρέα, οπότε εσύ μου στέλνεις το 6982-951-951 το μήνυμά σου, την τρέλα σου και ό,τι άλλο θες εσύ. Καλημέρα και σε σένα, Δημήτρη, εκεί στη Λάρισα. Και πάμε να απολαύσουμε Ανδρομάχη, γιατί έχει γίνει σουσουρό. Έλα να ανέβουμε μαζί λίγο. Δυνάμωσέ το, καλώς ήρθες, καλημέρα.

Απόν και βοριά, και ελπίζω να μην φυσάει βοριαδάκι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δεν λέω τι θα κάνω, γιατί ποιο ξέρει ποιο θα με γατιάσει αυτή τη φορά. Όχι, εντάξει, απλά μου έχει μείνει ένα μήνυμα PTSD, ρε παιδιά. Ένα μήνυμα μετατραυματικό στρε. Μήπω ξαναρρωστήσω, δεν ξέρω τη φάση. Άμα αρρωστήσω και τρίτη φορά, θα πάω για κανένα, ξέρω εγώ, τι κάνουν σε αυτέ τι περιπτώσει. Ευχέλαιο, διαβάζουν, κάτι κάνουν. 28 βαθμουλάκια αυτή την ώρα στο κέντρο τη πόλη, 58% υγρασία. Εντάξει. Πολύ ωραία υγρασία για όσους υποφέρουμε από χονδροπάθειες, έχω να πω. Άμα δεν ξεπερνά το 60, είμαστε μια χαρά. Και λίγο αργότερα θα φτάσει, θα έχουμε μια χαμηλότερη θερμοκρασία από τις προηγούμενες μέρες, θα φτάσουμε τους 32, παιδιά. 31-32, εκεί θα κυμανθεί. Λίγο windy, λίγο θα φυσήξει το αγέρι, όπως και χθες. Έθριος ο καιρός, όλη μέρα μπορείς να πλύνεις και το αμάξι, έτσι να τα λέμε και αυτά. Και αφού ακούσαμε Απόν και το Βοριαδίνη του, εγώ να σας πω ότι θα είναι και live ο Απόν 7 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα και 8 Αυγούστου στο Θέατρο Νέων Μουδανιών για μοναδικές συναυλίες, γιατί είπαμε ότι το καλοκαίρι καταλαβαίνεις τώρα ότι έχει τα πάντα, αλλά έχει και συναυλιάρες για να πηγαίνεις και να μην βαριέσαι ποτέ. Καλημέρα στο Δημήτρη που με είπε καλημέρα Πάζα. Και όντως έτσι με λένε οι φίλοι. Όλοι οι φίλοι με λένε Πάζα ή Μαρού, αναλόγως τέλος πάντων τι θα παίξει. Πώς το ξέρεις όμως, και μου λέει, μου ήρθε έτσι απευθείας, αυθόρμητα. Μπράβο σε αυτά τα αυθόρμητα. Καλημέρα στην Νικόλ, στον Παύλο, στον Νίκο και στη Μέρη. Γεια σας και χαρά σας. Η Μέρη μου στέλνει χυμουδάκι, αλλά άκου τώρα τι έχω, τι σου έχω. Περίμενε, κάτσε, κάτσε. Άκου εδώ. Κοίτα, κοίτα. Σ' αρέσει όπως το κουνάω. Θα απολαύσω ένα, όχι πάρα πολύ κρύο χυμουδίνι, παιδιά, γιατί ο λαιμός, αλλά να απολαύσω τουλάχιστον κάτι δροσερό. Δεν αντέχω άλλο να είναι όλα σε θερμοκρασία δωματίου. Ζεσέλο. Αναβίση, εξαίρεση. Δυνάμωσέ το, γιατί βρίσκεσαι στους 95 και 9 και στο group Therapy Parties.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ήρθε η Τεταρτίτσα, λένε πάει η εβδομαδίτσα. Group Therapy, Κοσμορά 95,1. Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8. Και επειδή το ζήτησες, στο έφερα. Σε σένα μιλάω, Παναγιώτη, και σε σένα, Μπίλη, που το θέλουν πολύ τα παιδιά, τον ψυχολόγο. Και ο Παναγιώτης μου λέει εδώ ότι σήμερα έχει ένα έκτακτο ρεπό, να το απολαύσεις, γλυκούλη. Και ξύπνησα, λέει, με μια περίεργη διάθεση, στενοχωρημένους. Γιατί έτσι ξυπνάτε στενοχωρημένοι? Όχι, δεν το δέχομαι. Θα ξυπνάτε έτσι πιο ωραία, θα σας κάνω εγώ τη μέρα πατυρντή. Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα, με υγεία και χαρά, γλυκούλη. Θα σας πάω στον Ορλάντο Μπλουμ, παιδιά. Δεν ξέρω τι παθαίνουν αυτοί οι διάσημοι. Γενικότερα, βασικά, δεν ξέρω τι παθαίνουν οι άνθρωποι όταν χωρίζουν. Γίνονται κορμάρες. Δηλαδή, ο άνθρωπος, τα παιχνιδιάρικα στιγμιότυπά του με την 28χρονη, παρακαλώ, σύντροφό του, Λουίζα Λέμελ, εκεί σε παραλία της Ιταλίας. Τι θα πάει, τίποτα πλέμπα. Έγιναν viral και λένε ότι η σχέση τους εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς. Αυτός χώρισε ή τάχε με την Κέρ που ήταν μοντέλο, προφανώς. Πήγε με την Κέιτι Πέρι που ήταν τραγουδίστρια και κουκλάρα, προφανώς. Και τώρα είναι με αυτή την 28χρονη. Ωραία είναι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση αυτός. Ενώ είχε φυτσέψει γενικότερα, τώρα πήρε τα πάνω του ο άνθρωπος. Και λέω, πόσο σε ανανεώνει, ρε φίλε, πολλές φορές ένα διαζύγιο. Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Τώρα που είδα όμως Ιταλία, σκέφτηκα τι ώρα να ήμασταν κι εμείς σε ένα Κάπρι, σε ένα Ποζιτάνο, σε ένα μπάρι, σε μια Νάπολη, κάπου τέλος πάντων. Αλλά είμαστε εδώ και θα απολαύσουμε σε λίγο η Βίαδά μου.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής, δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τη διαδά μου, ανασκουμπώνομαι. Χαιρετίσματα, ρε μάνα. Ακούει η μάνα, είναι κόσμο συντονισμένη, οπότε πρέπει να προσέχουμε και τα λέμε, κατάλαβε τώρα. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα μέχρι τι 8. Όμορφο μικρό σαβατάκι να έχουμε, λέει εδώ ο φίλο Μιχάλη. Και του λέω, άντε, λέω, λίγο με τρέλα. Και μου λέει, θα είμαστε φίλοι μου σε 15 μέρε περίπου. Πω, πω, όλοι με τι άδειε. Ζηλεύω και εγώ θέλω κι άλλο. Καλημέρα στην Ελένη, όμορφη Τετάρτη, καλή εκπομπή. Thank you, dear. Εγώ τώρα τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι, ρε παιδιά, ότι υποχρεωτικό λένε το σωσίβιο στο ΣΑΠ. Τώρα σκέφτομαι αυτά τα καλοκαιρινά. Σε αυτή τη σανίδα που κάνεις όρθιος κουπί, τέλος πάντων. Και λέει υποχρεωτικό το σωσίβιο εντός των επιτρεπόμενων ορίων έως τις σημαδούρες ή μέχρι 500 μέτρα από την ακτή και 250 ευρώ πρόστιμο για μη χρήση σωσιβίου. Παράλληλα, απαγορεύεται να το χρησιμοποιούν δύο άτομα. Θέλει μόνο ένα άτομο πάνω του, πάνω σε αυτή τη σανίδα. Πόσο να αντέξει και αυτή η σανίδα. Βλέπω δύο άτομα, τρία. Κάποιοι βάζουν και όλη τους την οικογένεια πάνω στα ΣΑΠ, παιδιά, και πάνε μέχρι μέσα. Λέω, δεν φοβούνται οι άνθρωποι. Καημένη σανίδα από κάτω, αγκομαχάει, λέει, φύγεται από πάνω μου. Αλλά δεν βλέπω να υδρώνεται αυτή τους, γιατί στις παραλίες, τουλάχιστον εκεί που πάω εγώ, στο ΣΑΠ ανεβαίνουν και δυο. Και τρεις και τέσσερις και πέντε και έξι. Και γενικότερα δεν βλέπω ότι φοβούνται κάποιο πρόστιμο κάποιου τέτοιου είδους. Ούτε για τις ρακέτες φυσικά. Πρόστιμα λέει από 100 ως 1000 ευρώ για ηχορύπανση. Όλο τουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκου είναι. Και εγώ είμαι τουκουτούκου. Και εγώ παίζω ρακετούλα. Και εγώ θα σου σπάσω τα νεύρα στην παραλία. Αντώνης Ρέμος, δες τη ζωή αλλιώς. Γιατί χανόμαστε. Άιντε, δυναμώσε το.
1: Θέλω

Με Θοδωρή Φέρη συνεχίζουμε για να είναι ωραία η Τεταρτίτσα. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα. Ο Λευτέρης κάνει εδώ πέρα την καθημερινή πρωινή του γυμναστική άνευ οργάνων. Κάνει καλισθένιξ. Τέτοια ώρα όχι καλισθένιξ, ούτε νίξ, τίποτα. Λούστικα λέει, τώρα πίνω καφέ στη βεράντα. Α, και τσιγαράκι. Μια χαρά. Αρντάν σε βρίσκω, άρχοντα light. Εν τω μεταξύ, έκανε γυμναστική πιο πριν. Δηλαδή, τι ώρα έκανε, ρε φίλε. Καλημέρα. Η Κατερίνα θέλει να αφιερώσει εννοείται στο Χάρη το τραγούδι του. Καλημέρα στη Μαρία που στέλνει για τηλεφώνημα έκπληξη, το έχω σημειώσει να ξέρεις. Και εντάξει, κάθε μέρα έχει και τα δυσάρεστά της. Παιδιά, εκεί στην Πάρο τώρα νέα φωτιά ξεσπάσει σήμερα τα ξημερώματα. Οι φλόγες είναι ανεξέλεγκτες, πέρασαν από την περιοχή της Αγκεριάς, κινούνται προς την Τρίπιτη. Για όσους έχετε επισκεφθεί αυτό το πανέμορφο νησί, είναι πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες, 4 οι ομάδες, 16 οχήματα, συνδράμουν 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου και εννοείται όλα αυτά συντονίζονται για να μπορέσει να κατασβεστεί με ασφάλεια. Έλαβαν και οι κάτοικοι το γνωστό μήνυμα της πολιτικής προστασίας από το 112. Ξέρεις αυτό που το ακούς και λες πού πάλι. Γιατί έτσι έχουμε καταλήξει το καλοκαίρι, να μας έρχεται αυτό το μήνυμα και να λέμε απλώς πού πάλι, τι έγινε πάλι. Ευχόμαστε τα καλύτερα για αυτή την Ισάρα και πάμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου. Ο χάρτης της διασκέδασης είναι σου εντάξει.

Νομίζω ότι αυτό το ξέρει, ότι είσαι αλλού και ότι είμαστε αλλού γενικότερα, όσοι είμαστε γκρουποθεραπευμένοι τουλάχιστον. Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8 στον αέρα της πόλης. Βλέπω την πρώτη ακτίνα του ήλιου να μπαίνει, να θέλει να εισχωρήσει, να εισβάλλει στον ιδιωτικό μου χώρο. Αλλά εγώ έχω στεναρές αντιστάσεις και έχω κλείσει τα ρολά, γιατί θέλω να απολαύσω έτσι λίγο. Ξέρετε τώρα την ηρεμία όταν ξυπνάς τις πρώτες ώρες της νοχέλειας αυτής της τεμπελιάς της ωραίας. Λοιπόν, θα σας καλέσω να μου στείλετε το μήνυμά σας στο 6982-951-951 και τη φωνούλα σας και καμιά βλακεία, το καφεδάκι σας. Εγώ τώρα μία πίνω χυμό, μία πίνω καφέ. Χυμό καφέ, χυμό καφέ, χυμό καφέ. Ή θα μου πάει ζουμάκι ή θα πάρω τις βιταμίνες μου, δεν ξέρω, και θα ξυπνήσω παράλληλα. Κάποιες εργασίες τοποθέτησης κυκλειδωμάτων σήμερα στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Σουρωτής από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τη δύση του ηλίου και εφόσον το επιτρέψει ο καιρός φυσικά. Εντάξει, ο καιρός μια χαρά θα είναι. Εργασίες συντήρησης πρασίνου στην εσωτερική περιφερειακή από τις 6 το πρωί, από τον κόμβο Λαχαναγοράς έως και την έξοδο Ανατολικής Περιφερειακής. Και τι άλλα εξαιρετικά νέα, όχι για τώρα βέβαια, για το Σάββατο το βράδυ. Νέος νυχτερινός αποκλεισμός του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του K11 εκεί του κόμβου Πηλέας, έως και τις 5 το πρωί της Κυριακής. Τι πατερδί θα γίνει τώρα εντωμεταξύ, βέβαια. Είναι άδεια η πόλη. Δεν ξέρω πώς τη βλέπεις εσύ. Εγώ τώρα που κυκλοφορώ, πάω σφαίρα αερεδεστό. Εκεί με βρίσκει η δρόμη, είναι ειδικά η Καραμανλή. Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι πάντα μποτιλιαρισμένη εκεί 9-9.30. Τώρα πας αέρα, δεν φοβάσαι τίποτα. Τάμτα, Blast from the Past και επιστροφή στο 2006. Αφιερωμένο σε εσάς, γιατί είστε πρωινά πουλιά, σας αγαπώ πολύ και έχω και μια αιμονή με το παρελθόν. Τι να κάνουμε τώρα.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: 1, 2, 3, 1.

Έτσι, δυναμικά, χαρούμενα, ερωτικά. Έτσι ξεκινάει η Τετάρτη, ρε παιδιά. Είναι μικρό σαβατάκι. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά, μέχρι τις 8 παρέα. Και να καλημερίσω εγώ τη φίλη Σοφία, η οποία με καλημερίζει από τη μακρινή Ασπροβάλτα. Μια χαρά, μια φορά έχω έρθει, να σου πω την αλήθεια. Δεν, ούτε καν για μπάνιο εντωμεταξύ. Πρέπει να πάω. Πρέπει να ανοίξω τα φτερά μου, να ανοίξω τους οριζοντές μου λίγο, να ταξιδέψω εντός Ελλάδος, εντός, εκτός και επί τα αυτά. Όχι μόνο σε αυτούς τους εξωτικούς προορισμούς που μου αρέσει να πηγαίνω όταν τέλος πάντων. Αποφασίσω να αδειάσω κι εγώ το Άιμπαν. Τι κάνετε, καλημέρα στην Αγγελική. Μου στέλνει εδώ το καφεδάκι. Καλημέρα στο Θοδωρή που μου λέει ζουμάκι θα σου πάει με χυμό και καφέ μαζί. Κάπως έτσι το βλέπω, φίλε μου, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ. Θέλω και το βιταμινούχο, θέλω και το πιο πικρό. Τα θέλω όλα, έτσι είναι. Καλημέρα, εδώ Μιχάλης. Τι μου στέλνεις, ρε φίλε. Παιδιά μου στέλνει το παλικάρι, θα φύγει, θα πάει Ποζιτάνο, έτσι εκεί στα ωραία τα ιταλικά, τα κουλτουριάρικα, με τη φινέτσα, ξέρεις τώρα. Και λέει, ζητούν προκαταβολή τα εστιατόρια να κρατήσουν από την κάρτα σου την πιστωτική έως και 200 ευρώ το άτομο για ένα τραπέζι, τα οποία λέει θα τα καταναλώσεις μεν. Καλά, εγώ δεν είχα τέτοια απορία αν τα καταναλώσω ή αν είναι έτσι μόνο για την κράτηση. Είχα απορία καταρχήν πώς θα φας 200 ευρώ το άτομο, τι θα φας, τι είναι αυτό που θα φας, τι θα πιείς με 200 ευρώ το άτομο αν είστε 4 άτομα. Καλά, βέβαια εστιατόριο είναι όλο και κάτι μπορεί να σου χρεώσουν παραπάνω. Δεν ξέρω, πολλά λεφτά. Που δεν είδαινε δυνατός για να φάω σε εστιατόριο, να ξέρεις. Τι άλλα νέα έχει η πόλη. Μετρό Θεσσαλονίκης, λέει, καθυστερεί η παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Νέες φωτογραφίες από τους σταθμούς. Μάλλον κάπως έτσι θα το βλέπουμε το μέτρο προς την Καλαμαριά μέχρι στιγμής, μόνο από φωτογραφίες. Κόσμο, συντονίσου για τέτοια τη δεύτερη ώρα του Group Therapy. Σε περιμένω με τα καλύτερα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες συντήρησης πρασίνου και σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό από τις 6 το πρωί έως τη δύση του Ηλίου, από τον κόμβο Λαχαναγοράς έως και την έξοδο της ανατολικής περιφερειακής. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πάρος. Νέα μηνύματα του 112 για τη μεγάλη φωτιά στο νησί που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα. Οι φλόγες πέρασαν από την περιοχή της Αγκεριάς και κινούνται προς την Τρίπιτη. Σύρος. Ένας Γάλλος τουρίστας και τα ανήλικα παιδιά του παρασύρθηκαν με φουσκωτή βάρκα. Τους έσωσε νεαρή ναυαγός Όστρια. Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση με το Ιράν να ανακοινώνει πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Ιαπωνία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Κατέρευσε εμπορικό κέντρο, ενώ αγνοούνται δεκάδες ακόμη. 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 32. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι δυνατόν να μην παίξει αυτή η τραγουδάρα από Αναστασία. Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Εντάξει, στη μέση είμαστε ακόμα, μην προτρέχω κι εγώ. Καλή mornings από Group Therapy, από Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά μέχρι τις 8 θα είμαστε στην καλύτερη, μεγαλύτερη και πιο κεφάτη, φαν αλλά και αγουροξυπνημένη, εξαντλημένη και εξουθενωμένη παρέα της πόλης. Γιατί αυτά, έχει, αυτά τα δίπολα έχει εδώ το Group Therapy. Ότι από τη μία είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί είμαστε όλοι μαζί, από την άλλη όμως έχουμε μια κουρασουλίτσα. Τι να κάνουμε τώρα. Πώς η Δάρα, εντάξει, αν είσαι φοιτητής Αριστοτελείου, παιδιά, καλοκαιριάτικα, δεν πηγαίνεις πως ήδη το καλοκαίρι, κάνε κάτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Έρχεται πιο τέλεια ώρα. Ανοίγει το φοιτητικό κάμπινγκ, έχει ανοίξει ήδη εκεί στο Ποσίδι, όπου ένας φοιτητής απειθείται μπορεί να μείνει με 15 ευρώ για όλο το καλοκαίρι. Φέτος και 40 events σε 70 μέρες, τα έχει όλα, θεματικά πάρτι, καραόκι, τουρνουά, beach volley, όλα, ό,τι θες εσύ. bluebanana.gr για περισσότερα. Και σε καλό να μου στείλεις το 6982-951-951, όπως εδώ η φίλη Δανάη και ο φίλος Αριστοτέλης, παρακαλώ, ο οποίος μου στέλνει από πού, από πού βρίσκεσαι. Και είναι πάρα πολύ ωραία η εικόνα που μου έχει στείλει από την Αυγούλα, γιατί εγώ έχω τα ρολά ερμητικά κλειστά. Πάμε να το κουνήσουμε, πάμε να το λυγίσουμε. Μελένη Φουρέιρα. Τζάκι, τζάκι, τζάκι, ο, απολαύστε το, δυναμώστε το. Τεταρτίτσα. Καλώς

0: Πόσο με δεσιοστάν. Γενικότερα έχω πάθει ένα κολληματάκι τελευταία, τις τελευταίες μέρες, και έχω βάλει όλα τα του στάν.
1: Τα στα βαθιά.
0: Πόσο με δεσιοστάν. Γενικότερα έχω πάθει ένα κολληματάκι.

δείχνει ότι δεν έχετε και κάποιο μποτιλιάρισμα, κάποια καθυστέρηση. Μίνι τσίκ στον περιφερειακό προς τα δυτικά μεταξύ Τριανδρίας και 40 Εκκλησιών και προς ανατολικά δύο αυτοκίνητα εκεί προς τα Κωνσταντινούπολιτικά. Και λίγο στην Τσιμισκή ανάμεσα σε Αγία Σοφίας και συμβολή με Βενιζέλου. Αυτά για την ώρα. Α, τι άλλο να πω. Να πω για τη ζέστη. Γιατί εμένα, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να με βγάλεις έξω από τα ρούχα μου, να με κάνεις έξω φρενών. Διατηρώ ψυχραιμία γενικά. Με όσους δεν ξέρω, με όσους ξέρω, είμαι σπεριτοναμένο. Γιατί έχω οικειότητα και με παίρνει. Με τους άλλους είμαι ήρεμη γενικότερα. Δεν κάνω καυγάδες, δεν μαλώνω. Ωστόσο, παιδιά, τώρα με τη ζέστη, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Μια ευερεθιστότητα. Ένα κάτι. Και λέει η Όλγα Αλεμπαταρέχο, η οποία είναι συνάδελφος ψυχολόγος, ότι η ζέστη δημιουργεί συγκρούσεις που δεν υπήρχαν. Γιατί ενισχύει, το μικρό το κάνει μεγάλο. Το φρένο λειτουργεί χειρότερα, το συναισθηματικό γκάζι παραμένει πιο ενεργό. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που αναστέλουν τις παρορμήσεις με τη ζέστη δεν υπάρχουν. Αλλά δεν υπάρχουν περισσότεροι λόγοι για καυγά. Απλώς όλα είναι ένας καυγάς με τη ζέστη. Δεν ξέρω πώς το βιώνεις εσύ. Εγώ έχω τρελή βερεθιστότητα με ζέστη. Η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται, ξέρω ότι το λατρεύεις και τώρα θα το απολαύσεις στους 95 και έναν.

0: Καλέ, εδώ βλέπω και άλλα πράγματα γιατί η ζέστη μας εκνευρίζει. Βρε, άκου εδώ τώρα να δεις. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Και βλέπω εδώ ρε παιδιά από ψυχολόγους κτλ. Ότι γενικότερα όταν το σώμα λέει προσπαθεί να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία, αφιερώνει σημαντικό μέρος της ενέργειάς του σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό έχει κάποιες ψυχολογικές συνέπειες στις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου, στο να αξιολογείς τις συνέπειες της συμπεριφοράς σου, να αντιδράς πιο ψύχρεμα και όλα αυτά. Και γενικότερα λέει ότι το γεγονός ότι περνούμε και περισσότερο χρόνο είτε με τον σύντροφό μας, είτε με την οικογένειά μας, είτε παίρνουμε περισσότερες αποφάσεις μαζί, είναι και τα παιδιά στο σπίτι πολλές φορές, πολλές από τις καθημερινές ρουτίνες, να βάλει το παιδί σκρώντα σανδάλια ή να σβήσει ο σύντροφός το κλιματιστικό, δεν είναι πλέον διαχειρίσιμες. Και η ερώτηση της ημέρας σήμερα έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Τι είναι αυτό το απλό καθημερινό πράγμα που σε εκνευρίζει τώρα που έχει ζέστη? Μου απαντάς στο 6982-951-951. Τα λέμε σε πολύ λίγο με Άννα Βύση και ελπίζω να είστε σε έναν ωραίο, κλιματιζούμενο και εξαιρετικά δροσερό χώρο.
1: Σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Άννα Βύση, έτσι, γιατί χωρίς την απόλυτη δεν γίνεται η Τεταρτίτσα. Στη μέση της εβδομάδας, 21 το πρωινό του Ιούλη, πάει αυτός ο μήνας να ήταν κι άλλος, να ήταν κι άλλο το καλοκαίρι, καρδιά του καλοκαιριού. Πόσο τέλεια θα περάσουμε σήμερα. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 8. Προλαβαίνεις, έχεις μισή ωρίτσα ακόμα να κοσμοσυντονιστείς. Καλημέρα στο Μάνο. Σήμερα σας ρώτησα εγώ εδώ, τι είναι αυτό, για ποιο απλό καθημερινό πράγμα μπορείς να εκνευριστείς πάρα πολύ τώρα που έχει ζέστη ειδικά. Θα καλημερίσω το Μάνο, ο οποίος δεν μπορεί τις γυμνές αγκαλιές. Γιατί όμως, γιατί δεν είναι έτσι κάπως ωραίες οι γυμνές αγκαλιές, θα έλεγε κανείς τώρα με τη ζέστη. Δεν χρειάζεται να... εννοείς ζεσταίνεσαι, έλα πάρε με λίγο αγκαλίτσα ας πούμε το βράδυ, αχ δεν μπορώ, έχει ζέστη, αυτό εντάξει το ακούω. Αλλά γενικότερα είναι ωραίες, δεν είναι και αυτό που λες, το ακούς έξω, θα σου κάνω μια γυμνή αγκαλιά και θα πεις πω θα μου κάνει γυμνή αγκαλιά, δεν μπορώ, εκνευρίστηκα. Όχι, δεν θα το πεις. Καλημέρα στην Άννα. Το να μην τεινάζει τα πόδια του από την άμμο πριν μπει στο αυτοκίνητο. Μπορεί να μου τεινάξει τα νεύρα στον αέρα. Ο άντρας μου λέει φυσικά. Ναι, γλυκούλα μου κι εγώ, άμα δεν τεινάζουν τα πόδια. Επίσης και το άλλο, που μπαίνουν με τα θαλασσινά νερά και τα καθίσματα μετά αρχίζουν και γίνονται πιο άσπρα. Εγώ τα καθίσματα τα θέλω σαν καινούρια. Καλημέρα εδώ στο φίλο Τάσο. Τα πόδια στο ταμπλό του αυτοκινήτου στις εκδρομές. Εντάξει, αυτό χειμώνα καλοκαίρι παίζει από τους βλαμμένους που τα βάζουν εκεί πέρα πάνω. Τι να κάνουμε τώρα, δεν παίζει μόνο με τη ζέστη. Με τη ζέστη όμως μπορεί να σε τρελάνει όντως. Καλημέρα στο Γιώργο. Α, μας χαιρετίζει από το χωράφι, Παναγία μου. Τα κουνούπια λένε είναι ενοχλητικά τώρα το καλοκαίρι με τη ζέστη. Και έχω και την Αθανασία από κάτω, συντονιστήκατε Γιώργο. Μου, η οποία μπορεί να μαλώσει για ένα κουνούπι με τον σύντροφό της. Μπράβο παιδιά, είστε ψύχρεμοι γενικά. Εντάξει, η ζέστη θα έχει και κάποιες επιπτώσεις θα έλεγε κανείς και θα έλεγε και ο Μαζό. Πάμε να τον απολαύσουμε.

Group Therapy Κοσμοράδιο 95,1 Ταρτίτσα. Πάει η εβδομαδίτσα. Είμαστε στη μέση ακριβώς, 21 το πρωινό του Ιούλη. Σκάμε το μεταξύ ο χυμός μαζί με τον καφέ που πήρα σήμερα να κάνω. Όχι ότι θα μου πάει ζουμάκι, κάτι τέτοιο. Αλλά πίνοντας λίγο χυμό, πίνοντας και λίγο καφέ, τελικά και τα δύο παιδιά έχουν μείνει στη μέση. Δεν έχω τελειώσει τίποτα. Και αυτό μισοτελειωμένο, θα λέγε η μάνα μου. Και αυτό μισοτελειωμένο, τι να κάνω τώρα. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα βρεις ποτηλιάρισμα μας στον περιφερειακό προς τα ανατολικά. Από την Πρίντη Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινούπολιτικά, ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά, εκεί λίγο στο ύψος των 40 εκκλησιών. Κατά τα άλλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Ιδιαίτερες καθυστερήσεις έχουμε στη Μανώλη Ανδρώνικου και σε όλο το μήκος της Τσιμισκή αυτή την ώρα. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί η Τσιμισκή τέτοια ώρα τόσο τέτοιο πατιντή. Βεβαίως, δεν φεύγεις ποτέ χωρίς δώρο. Δύο διπλές προσκλήσεις περιμένουν δύο τυχερούς ή τυχερές από εσάς για να απολαύσετε την παράσταση «Η Μάσα και ο Αρκούδος» 30 του μηνός, αύριο Πεμπτούλα, προπαρασκευούλα, στο Θέατρο Κήπου στις 8.30. «Η Μάσα και ο Αρκούδος», μια μεγάλη γιορτή, είναι βασισμένη στην ομώνυμη βραβευμένη σειρά της Anima Cord. Οι αγαπημένοι ήρωες θα ζωντανεύσουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Είναι με τα αυθεντικά κουστούμια του εξωτερικού. Θα... Παιδιά, είναι... Τα κινούμενα σχέδια σε θεατρικό είναι ό,τι καλύτερο να βλέπεις. Από τα 5 κορυφαία παιδικά σε Ευρώπη και Αμερική, μεταδίδεται σε περισσότερες από 130 χώρες και πάνω από το 78% των παιδιών παγκοσμίως γνωρίζουν τους ήρωες. Στέλνεις παράσταση και ένα όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία και εγώ σε στέλνω να απολαύσεις Νίκο Οικονομόπουλο, γιατί τώρα με τη ζέστη και τις γυμνές αγκαλιές του Μάνου εδώ είναι ένοχο το κορμί. Κι αν η

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Φωτιά, εντάξει, όχι. Κυριολεκτικά, μεταφορικά, θα βάλουμε στην υπέροχη αυτή τεταρτίτσα, στη μέση της εβδομάδας, στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1, 29 του Ιούλη, παιδιά. Πάει, να ήταν κι άλλος. Πω, πω, τι μήνας. Τα είχε όλα. Εγώ δύο φορές αρρώστησα, παιδιά, τον Ιούλη, και μπάνια όμως έκανα και παγωτάκια έφαγα και το φάριγγα κατέστρεψα και τη μητούλα και όλα. Μια χαρά. Εξαιρετικά θα πάει αυτό. Αν πούμε τα χρόνια πολλά σήμερα, ρε παιδιά, στο Θεόδωτο, στη Θεοδότη, στον Καλλινίκο και στην Καλλινίκη. Και να πούμε ότι υπάρχει και νέος κανόνας για τις σχέσεις, για να διατηρούνται υγιείς, ο κανόνας 777, σαν ποδοσφαιρικό σύστημα. Η τακτική λέει που κάθε υγιή σχέση θα πρέπει να ακολουθεί. Ξέρεις γιατί? Γιατί η σχέση είναι μια προσπάθεια, έτσι. Μην μπερδευόμαστε και λέμε, αχ, έκανα σχέση, αχ, έκατσα. Όχι, δεν γίνεσαι ένας καναπές που κλάνει. Είσαι λίγο πιο έτσι κομψός πάντα και θέλει προσπάθεια. Θέλει κάθε μέρα να ξυπνάς και να προσπαθείς γι' αυτό, να το ποτίζεις το πράγμα. Οπότε ο κανόνας 777 είναι ότι πρέπει να έχεις μία εβδομαδιαία σύνδεση, δηλαδή ένα ραντεβουδάκι κάθε 7 ημέρες. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι μεγάλο. Μια βόλτα σινεμαδάκι, μια ώρα στο αγαπημένο σας μαγαζί. Μια μικρή εξόρμηση κάθε 7 εβδομάδες, να έχετε νέες εμπειρίες μαζί, να ανανεώνετε ο γάμος, η σχέση, whatever. Και διακοπές μόνοι κάθε 7 μήνες. Να είναι προγραμματισμένο όμως. Ας τα αυθόρμητα τώρα. Θέλουμε κάτι προγραμματισμένο για να ευνοηθεί λίγο η σύνδεση και όλη αυτή η προσπάθεια. Και να τον δεις τον άλλον φυσικά και χωρίς τα παιδιά. Αυτά, και Γιώργος Αμπάνης έρχεται. Τι θέλω εγώ με σένα. Στα λέω αυτά για να μην το πεις κάποια στιγμή, το τι θέλω εγώ με σένα τώρα και άντε γεια, και να πεις πει μετά ο Σαμπάνης, τα έλεγα εγώ. Εντάξει, να προσέχεις για να έχεις. Όσο και να σε...

0: Χρυσή χρονιά για την Ελλάδα το 2004, τότε που η Πέγκυ Ζήνα τραγουδούσε πουθενά και εννοείται δεν θα πας πουθενά, πού άλλου να πας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος Μιράντα Γιώργος, μέχρι και τις 12 θα είναι η καλύτερη παρέα, η άκρος καλοκαιρινή. Εγώ θα σας αφήσω με 28,5 βαθμουλάκι αυτή την ώρα στην πόλη. Θα φτάσουμε 32, θα έχει έθριο καιρό και λίγο αέρα το μεσημέρι. Την προσοχή σου παρακαλώ. Άμα είναι να πλύνεις το αμάξι, μην τα αφήσεις κάτω από δέντρο μετά και γεμίσει φύλλα και τέτοια, καταλαβαίνεις. Τα κάνω όλα σήμερα, ρε παιδιά, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Τα κάνω όλα λίγο αποσπασματικά, λίγο τμηματικά. Να παίζει ένα τραγούδι, πάω βάζω αντιλιακό. Παίζει άλλο τραγούδι, πάω βάζω make-up. Παίζει τρίτο τραγούδι, βάζω κραγιόν και κάπως έτσι θα είμαι αγνώριστη στο τέλος εκπομπής. Και αυτό το χρούτσου χρούτσου που ακούς είναι το τσουρεκάκι μου.
1: Θα είσαι χαρακτήρα στο Assassin's Creed Black Flag Resynced.
0: Θα μπορούσα.
1: Πειρατίνα.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Αχ, ναι, έχω βάλει την μπαντάνα μου, παιδιά, σήμερα. Έχω περιποιηθεί, δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει Τετάρτη. Πάω να φάω το τσουρέκι μου τώρα. Απολαύστε τα παιδιά και εμείς τα λέμε αύριο 6 το πρωί με την τζίμπλε στο μάτι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά. Μουα.
2: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Πλάκα με κάνεις, ε. Εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ανατείναξαν ATM στην Καλαμαριά τα ξημερώματα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Φωτιά στην Πάρο. Αναζωπηρώσεις κοντά σε σπίτια σημειώθηκαν τη νύχτα. Η ΕΦΚΑ. Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Βουλγαρία. Εκενώθηκε κρουαζιερόπλοιο με 238 επιβαίνοντες στο Δούναβι που κόλλησε λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Καλή σας μέρα και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
5: Και μέρα καλή να έχουμε, και όμορφη και αισιόδοξη και χαρούμενη και ζεστή από ό,τι φαίνεται. Έχει μια άλλη θερμοκρασία τώρα το πράγμα.
4: Πώς είναι?
5: Νωρίς στους 28 με το καλημέρα.
4: Ωραία, τι, μια χαρά, καλοκαιράκι έχουμε.
5: Είμαστε 2 βαθμούς πάνω. Εντάξει, αυτή η βραδινή δροσούλα πάει, πέρασε, έφυγε.
4: Αφού το λέμε, Μιράντα, ανεβαίνουμε μαζί. 2 βαθμούς πάνω θα έχουμε.
5: Σωστά, σωστά. Έτσι, ανεβαστικά και ωραία είμαστε εδώ. Κοσμοράδιο 95,1, καινούργια ημέρα. Άλλη μία που θα την υποδεχόμαστε τώρα και τη διαγράψουμε μετά από το ημερολόγιο. 2 και σήμερα, μάλλον, για να φύγει ο Ιούλιος.
4: Πάει, τελείωσε. Πάει το καλοκαίρι αυτό.
5: 2 και σε κάτσε, βρε, και Αύγουστο.
4: Πάθα, τέτοιο. Να. Έτσι θα κάνουμε τσάκι, θα είναι τέλος Αυγούστου.
5: Και ο Αύγουστος έχει 31 μέρες επίσης.
4: Ωραία.
5: Μην βιάζεσαι, κάθε μέρα είναι κέρατος, παιδιά.
4: Ναι. Να ξέρετε ότι το τρίμερο είναι τα Χριστούγεννα. Είναι Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
5: Γιατί 15 Αύγουστο είναι Σάββατο.
4: Ναι.
5: Χαρά για αυτούς που δεν θα εργάζονται το Σάββατο. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ να πούμε κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα και ωραία μαζί με εσάς στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
4: Τι δεν πρέπει να αφήνεις στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι?
5: Μην αφήσετε την ευκαιρία να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τα Cineplex.
4: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη και σήμερα σε 2 δόσεις.
5: Τα αγαπημένα σας πρόσωπα τα ξαφνιάζουμε, τα ευνηδιάζουμε με ωραίο τρόπο για να τους πούμε ό,τι θέλετε εσείς από ευχές ή απλές καλημέρες στο Viber 6982-951-951. Εκεί στέλνετε το μήνυμά σας με όνομα και τηλέφωνο, αλλά γενικώς το κρατάτε και για την επικοινωνία μας.
4: Μιράντας Μουλιώτη, Μάνος Βολάνης κοντά μας και η Σοφία Στεφανίδου. Εδώ θα είμαστε λοιπόν για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Μείνετε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αχ, μια γρανίτα πολεμόνι θέλω το μεσημέρι, έτσι. Υδροσυστική, τι
1: είναι,
0: ωραία.
1: Είναι. Από αυτά που αναζητάμε τις ώρες που ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία. Γιατί χθες έφτασε. Όχι, δεν πιστεύω ότι ήταν μόνο 34 παιδιά.
0: Εκεί παραπάνω ήταν.
1: Είχε το σύμπαν, δεν ξέρω. Είχε πολύ ξηρή ατμόσφαιρα κιόλα.
0: Ωραιότατα.
1: Σ' άρεσε.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ ωραία.
1: Μήπως την προηγούμενη σου είχε υπάρξει.
0: Σαύρα!
1: Ναι, γεμιστό μέσα σε φουρνό. Δεν ξέρω, Βρεμάνο.
0: Θα μπορούσα.
1: Κάτι με κάνει για να ρωτιέμαι. Γενικώς προσοχή. Και προσοχή, εντάξει, το νου μας, ξέρετε, το ντύσιμο πρέπει να είναι ανάλαφρο.
0: Αχ, θέλετε να ξεντηθώ.
1: Να προτιμάτε τα βαμβακερά. Όχι, είπαμε να υπάρχει ντύσιμο, όχι γδύσιμο. Ξέρεις, και στις χώρες της Αραβίας. Όμως έχεις δει κανένα τσίτσιδο.
0: Όλοι
1: με τα μακριμάνικα
0: είναι. Ναι, αυτά για να μπλοκάρουν τις ηλιακές ακτίνες. Από κάτω μπορεί να μην φοράνε τίποτα. Να αερίζονται όλα.
1: Άλλο αυτό.
0: Αλλά να χτυπάνε οι καμπάνες. Αλλά πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Έχω την εντύπωση πως είναι χαλαρά, λείπει πολλοί κόσμος. Εκτός αν η Σοφία βλέπει κάτι άλλο.
2: Ναι, χαλαρά, αν εξαιρέσουμε την Τσιμισκή, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μποτιλιαρισμένη, παιδιά. Και στη Μανώλη Ανδρώνικου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Ενώ λίγες ακόμη συναντάμε και στο περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
1: Να πούμε πως στο κέντρο, όντως, η Τσιμισκή δεν έχει πλέον τους τροχονόμους που υπήρχαν και διευκόλυναν την κατάσταση.
0: Πήραν αδειά.
1: Έχω μια υποψία ότι 1-2 να παρκάρουν λίγο με αλάρμ στα αριστερά. Δεν αργεί πολύ το πράγμα. Κάντε υπομονή και έχετε παρέα σας εμάς στο Κοσμοράδιο 95,1. Χωρίς εσένα.

0: Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μιράντα, Γιώργο και Μάνο κοντά σας μέχρι τις 12, χωρίς το Γιώργο σήμερα.
1: Χωρίς το Γιώργο, ναι.
0: Γιατί όμως?
1: Γιατί ο Γιώργος έγινε θείος για τρίτη φορά. Συγχαρητήρια και να ζήσει τον μπεμπέ. Η αδερφούλα του ιερετή για άλλη μια φορά για Μανούλα. Τρίτη σερή. Είναι το τρίτο τους παιδάκι, να του ζήσει και του Γιώργου. Γιατί ο Γιώργος έγινε θείος για τρίτη φορά. Συγχαρητήρια και να ζήσει τον μπεμπέ. Η αδερφούλα του ιερετή για άλλη μια φορά για Μανούλα. Τρίτη

0: επαφή με τη γυναικολόγο όλη την ώρα και αυτά. Άντε, λέει, ελάτε, γεννάτε.
1: Με το καλό, λοιπόν, έγιναν ό,τι έπρεπε να γίνει.
0: Όλα
1: και
0: πήγαν υπέροχα.
1: Είναι θείος πάλι.
0: Και για τρίτη φορά θείος, λέει, έχει άλλη μία για να με φτάσει. Γιατί ξέρεις,
1: ναι, σωστά, εσύ είσαι τέσσερα. Εντάξει, είστε καλό δρόμο.
0: Από ένα αδέρφι, εννοείται. Λοιπόν, και ευχόμαστε τα καλύτερα και αν και εσείς έτσι είστε. Κάτσε. Σε τέτοια φάση αναμονή.
1: Και ο Γιώργος έχει άλλη αδερφή, οπότε.
0: Μάλλον θα, δεν ξέρω.
1: Μάλλον θα σε ξεπεράσει.
0: Ωραία, μου περάσει. Δεν κάνουμε τώρα καμιά κόντρα. Γερά να είναι και αυτοί που τα μεγαλώνουν φυσικά να έχουν αντοχή, υπομονή.
1: Και κουράγιο.
0: Κουράγιο, βοήθεια και πάρα πολύ αγάπη. Και υπομονή, αν δεν το είπαμε, χρειάζεται και αυτό. Όλα όμορφα και ωραία.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς σας βρίσκει η σημερινή μέρα?
1: Ελπίζουμε καλά και όχι έτσι με γκρίνια πρωί-πρωί και εκνευρισμό λόγω ζέστης. Αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Όταν έχει ζέστη, ακόμα και οι τσακωμοί γίνονται πιο έντονοι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια. Το έλεγε νωρίτερα και η Μαρία Πασαρούλα στο group therapy. Κοιτάξτε, μπορεί να το εντυπωσείτε αυτό στην καθημερινότητά σας και να πείτε Α, έχει και πανσέλινο σήμερα.
0: Ναι.
1: Αλλά ας μείνουμε λίγο στα του καθημερινού εκνευρισμού τώρα με τη ζέστη. Τι είναι αυτό που λίγο σου τη δίνει? Εντάξει, μου δίνει που νιώθω κάθε μέρα ότι το ρούχο που φοράω
0: στάζει.
1: Θέλει πλήσιμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μισή μέρα, έστω μέχρι εδώ που έρχομαι στη δουλειά και γυρίζω, φεύγει κατευθείαν στάπλητα. Ενώ άλλη φορά μπορεί λίγο να το αερίσω αυτό, ξέρεις, άμα δεν έχει σιδρώσει κιόλας.
0: Θέλω να το αερίσω εγώ, Μιράντα.
1: Το ρούχο μου. Ναι. Τι θα κάνεις δηλαδή, μα.

0: No.
1: Θα το κλάσω.
2: Θα το... Όχι ρε φίλο. Γιατί δεν ξέρω που... Δεν κατάλαβα που μου ήρθε αυτό.
1: Έτσι θα γίνει και με το ρούχο σου.
2: Δεν θέλω. Οποιαδήποτε παροχή βοήθειας από εσένα, να το ξέρεις. Φίλοι και φίλες όμως, εσείς μπείτε στο Facebook να απαντήσετε.
1: facebook.com/κοσμοράδιο 95. Να μπείτε και απαντήστε μας.
2: Μπορεί να με εκνευρίσει καμιά φορά το ότι υπάρχει απέναντί μου και πετά.

0: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
1: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
0: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
1: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
0: Κατόγλου, δομικά υλικά.
1: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
0: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Φέρτο.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Δεν θα σταματάει να είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι αυτό και ανυπομονούμε να το ακούσουμε και στις 12 του Σεπτέμβρη από τον Αντώνη Ρέμο που θα δώσει τη μεγάλη του συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη δωρεάν για όλους στην παραλία και όλα θα τα πούμε εν καιρό βεβαίως.
1: Με την υποστήριξη φυσικά του Κοσμοράδιο 95,1.
0: Έτσι είμαστε εμείς εδώ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε παρέα στο Κοσμοράδιο, ο Μάνος και η Μιράντα.
1: Λοιπόν, κοίτα, πηγαίνεις τώρα ας πούμε για ψώνια.
0: Πάω.
1: Τα αφήνεις μέσα στο αυτοκίνητο, στο σούπερ μάρκετ μέχρι να πας ας πούμε να αφήσεις το καρότσι, να αφήσεις αν πας σε κανένα μεγάλο μάρκετ. Αλλά δεν πρέπει να αφήνεις πολλή ώρα τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο, Μιράντα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Μην σε πιάσει καμιά κουβέντα, να βρει κανένα φίλο σου,
0: κάνα μωρό εκεί πέρα να μου πει κούκλα ποιον το Instagram σου και τέτοια.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Ούτε να βράσουν.
1: Κλειστό, πε το έχω. Λοιπόν, ειδικά αν έχει πάρει κρασί, λέει το κρασί, χάνει η θερμότητα, λιώνει τα αρώματα, τις γεύσεις και μπορεί να προκαλέσει ακόμα και διαρροή από τον φελό.
0: Απαπα, ναι, θα ξυνήσει.
1: Επίσης, μέσα στο αυτοκίνητο δεν πρέπει να αφήνετε είδη γραφής, χειροτεχνίας, φυτά, φαγητά ή σνακ, ηλεκτρονικές συσκευές γιατί μπορεί να διωγγωθούν οι μπαταρίες τους και φάρμακα, συμπληρώματα και καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης.
0: Και οτιδήποτε είναι σε μορφή σπρέι, λακ, κανένα ποσμητικό, κανένα τέτοιο, μπούμ για σας.
1: Γιατί μέσα σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο τώρα, αν το βαράει ντάλα ο ήλιος κιόλας, ξεπερνάει τους 40 βαθμούς Κελσίου για πλάκα, για χαβαλέ, 50.
0: Και βάλε, μέχρι και 70 μπορεί να φτάσει μέσα στην καμπίνα του αυτοκίνητου. Και μην πείτε, το έχω στο πόρτ μπαγκάζ εκεί, είναι πιο σκιερό.
1: Λοιπόν, μόλις ανοίξει την πόρτα, είναι σαν να έχει ανοίξει το φούρνο με τα γεμιστά, όπως είπε και η Μιράντα, και σου έρχεται όλη αυτή η κάψα. Οπότε, προσέξτε.

0: Τελικά τι γίνεται στη Τσιμισκή, παιδιά, τι γίνεται?
1: Λείπουν οι υδρογνώμοι, αλλά παιδιά γίνονται πάρα πολλές ασφαλτοστρώσεις σε πάρα πολλές περιοχές. Χθες βρέθηκα εκεί προς Όλγα Συνδίκα. Η Συνδίκα ασφαλτοστρώνεται και διάφορες άλλες περιοχές και δρόμοι, μάλλον προς τη Δελφόν. Το νου σας. Τώρα θα μου πεις κάποιοι. Το βλέπουν καθημερινά αυτό. Δύσκολο το παρκάρισμα προς τα εκεί πάντως.
0: Άστο, ναι. Γενικότερα στην πόλη.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πολλές είναι δυσκολίες γενικότερα και προσπαθούν και ο κόσμος να βρει τώρα για τους φοιτητές σπίτια κτλ.
1: Άσε, με το ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο.
0: Ωραία, φίλε, με παίρνω από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Μου λέει εσύ, μήπως. Ναι, ναι, έχω 5-6 βρίσκονται και περιμένω να σας τα νοικιάσω.
1: Ναι, και εμένα με ρωτάνε αλήθεια τόσο πάνε τα σπίτια. Ναι, μακάρι να ήταν στο χέρι να ρίξω τις τιμές.
0: Αν βρείτε.
1: Ναι, είναι και αυτό. Νομίζω θα γυρίσουμε πάλι σε εποχές εγκατοίκησης. Δεν κακό.
0: Τριών, τεσσάρων.
1: Βέβαια, δύο άτομα να δίνουν, ξέρω εγώ.
0: Από 500 ευρώ και να είναι τέτοιο και να μένουν σε 60 τετραγωνικά. Γιατί το είδα αυτό. Στην Αγγελάκη λέει 1100, 60 τετραγωνικά, δύο δωμάτια.
1: Ναι, παίζει και αυτό πάνω.
0: 1100!
1: Ναι, αλλά είσαι στην Αγγελάκη!
0: Άσε με, ναι. Θα πηγαίνει με τα πόδια στο πανεπιστήμιο, στα μαθήματα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Δύσκολα,
0: ναι.
1: Δύσκολα υπομονή, ψυχραιμία, τι να πούμε. Να μα πει και η Σοφία αν αυτά χρειάζονται για την κίνηση στου δρόμου.
2: Κάπω καλύτερα τα πράγματα στην Τσιμισκή. Ωστόσο, πριν από αυτή έχει μεταφερθεί το θέμα, υπάρχει ποτηλιάρισμα στην Μανώλη Ανδρώνικου και στην Βασιλέως Γεωργίου, αλλά και στην Λεωφόρο Στρατού στο ύψος της ΔΕΘ με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Επίσης, έχουμε καθυστερήσεις στον Περιφερειακό, συγκεκριμένα στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είσαστε και αυτό το πρωινό.
1: Bonjour, είμαστε καλημέρες. Εδώ. Είμαστε δύο, τρεις είμαστε φυσικά με τη Σοφία, αλλά λείπει το τρίτο βασικό μέλος της παρέας, ο Γιώργος Τσιμίτσης. Όπως είπαμε, έγινε θείος για άλλη μια φορά. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και στην αδερφούλα του βεβαίως, τη μαμά του παιδιού και τον μπαμπά. Και τους παππούδες βεβαίως με πολύ πολύ χαρά.
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα.
1: Στέλλα.
2: Ναι.
1: Έχεις γενέθλια σήμερα.
2: Ναι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Έλα, έλα Στέλλα. Στην παρέα μας.
1: Χρόνια πολλά και χαρούμενα.
2: Ευχαριστώ πάρα.
1: Δεν πήρες άδεια από τη δουλειά σήμερα.
2: Δεν πήρα παιδιά, όχι.
1: Τι γίνεται, έχουμε ΦΠΑ και τέτοια. Τι φάση. Τώρα, ποιο είναι έτσι, το top της ημέρας στο λογιστικό γραφείο.
0: Δεν έχει ΦΠΑ, φαπ.
2: Εδώ είναι όλα top. Είναι σεζόν.
1: Πω. Και πότε, βρε Στέλλα, θα πάρεις μια ανάσα και θα πας και εσύ να κάνεις τις απλωτές σου, την υγειοθεραπεία σου.
2: Γενικώς, παίρνω τη μικρή και φεύγουμε στο χωριό.
1: Αχ, τι ωραία. Χωριό παραθαλάσσιο ή χωριό λίγο πιο ορεινό δροσερό.
2: Ορεινό δροσερό, όπως το είπε.
1: Λέγε ποιο να ζηλέψουμε. Λέγε.
2: Ελάτε στην Κοζάνη, παιδιά, είναι τέλεια το καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά πού θα πας, σε ποιο χωριό?
2: Πλατανόρευμα.
1: Πλατανόρευμα. Α, έχει και ρεύμα το Πλατάνια δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ζακετούλα να πάρετε, Φαντάζομαι το καλό Στελίτσα, οι πρώτες διακοπές, άντε. Το τηλεφώνημα που ίσως καταλαβαίνεις ότι είναι από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από το delivery του γραφείου.
2: Ακούω κάθε μέρα όταν έρχομαι στο γραφείο.
1: Ευχαριστούμε. Άκουσες από ποιον, από ποια?
0: Από το delivery του γραφείου. Με αγάπη.
1: Ναι.
2: Από το delivery του γραφείου είναι η Εύη.
0: Ναι, αυτή είναι.
1: Τι σας φέρνει καλέ, την έχετε την κοπέλα παραδόθε.
2: Παιδιά, τη θέλετε κι εσείς για συνάδελφο.
0: Για πες.
1: Έλα, λέγε.
2: Το γραφείο έχει έτοιμο καφέ, έχει έτοιμα γλυκά, τούρτες, τα πάντα όλα.
0: Και εδώ έχω τον αχαήρ αυτό το Γιώργο που μόνο τα τρώει, δεν μας φαίνει τίποτα.
1: Μη μιλάς για τον άλλον όταν δεν είναι εδώ,
0: γι' αυτό μιλάω.
1: Δεν είναι ευγενικό. Εύη, τώρα κάτσε όμως, σήμερα που έχεις εσύ γενέθλια, λογικά εσύ πήρες κάτι για να προσφέρεις.
2: Εγώ, παιδιά, έφερα τα γλυκά από το σπίτι, αλλά με περίμενε ο καφές στο γραφείο,
1: ναι.
2: Η τούρτα, τα τραγούδια μου, το δώρο μου.
1: Και το τηλεφώνημα έκπληξε από το Κοσμοράδιο.
0: Δηλαδή, τι άλλο να ζητήσει.
1: Ολόκληρο το σετ. Αχ, βρε Στέλλα, στα όπα όπα έχουν. Και φιλιά στο κορίτσι στην Εύη που είναι τέτοια εξαιρετική συνάδελφο.
2: Φιλιά και στην Παναγιώτα και στη Ροδοσταλένια όμω, γιατί συμμετείχαν σε όλο αυτό.
1: Βεβαιότατα σε όλη την ομάδα εκεί στο λογιστικό γραφείο. Άντε, καλή υπομονή και κουράγιο με όλα αυτά που κάνετε.
2: Ευχαριστούμε, παιδιά. Φιλιά.
1: Πολλά, πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
1: Και χρόνια πολλά και πάλι.
0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Και τι ωραίο όνομα είπε στο τέλος ο Δροσοσταλένια. Πώς την είπε, Κρυσταλλερόλεπτροσένια.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν
0: το κατάλαβα καν.
1: Πού είχε το μυαλό σου, Μάνο?
0: Έλατε.
1: Τι κοιτάς τώρα, κάπου κάτι έχει τραβήξει την προσοχή σου τώρα. Δεν ξέρω αν θέλω να ρωτήσω και να μάθω. Άσε. Γιατί όταν ρωτάω.
0: Είναι με ειλικρίνη αυτή η απάντηση.
1: Οι απαντήσεις που παίρνω με αφήνουν. Άσε. Θα γκρεμιστώ και από την καρέκλα. Κάνει ήδη κάτι κρακράκ εδώ. Ξέρω τι γίνεται. Όπου τελειώσει κι εσύ. Όπως καταλάβατε, πραγματοποιούμε αυτή τη στιγμή τηλεφωνήματα έκπληξη. Μας έχετε ζητήσει να καλέσουμε κάποιους ανθρώπους και το κάνουμε για να τους μεταφέρουμε.
0: Μπα, δύσκολα.
1: Συγκεκριμένος συνδρομητής. Δεν πειράζει, πάμε στον επόμενο. Και έχουμε κι άλλα. Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ στην παρέα. Τώρα απαντάω μέσω αέρα σε αυτούς που έχουν κληρωθεί για διάφορα δώρα και λένε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ μας αρέσει, σας κάνουμε χαρούμενους βεβαίως.
0: Να μας φέρνει και τίποτα.
1: Πολλά. Καλά, όποιος μπορεί φέρει. Να, χθες δεν ήταν προχθές η φίλη σου που είχε
0: την
1: ευκαιρία.
0: Ναι, ήταν την νέα μας έφερε.
1: Προφιτερόλ, έτσι απλά.
0: Έτσι απλά.
1: Που ένα προφιτερόλ για τον καθένα μας.
0: Το φαγητό το δικό μου.
1: Λοιπόν. Του το είπε να το φάει.
0: Ναι, του το είπα, άντε εντάξει.
1: Α, γιατί.
0: Ο Πιναλέον.
1: Υπήρχαν και άλλοι.
0: Μνηστήρες.
1: Ναι. Και άλλες. Η Ραφαήλ, ας πούμε, έμεινε με την όρεξη χθες.
0: Έμεινε. Ναι.
1: Γκρούτσι. Γκρούτσι Χαμάλι. Κούτεν Μόγκεν, επίσης μπορώ να σου πω.
0: Καλημέρα.
1: Πού είσαι, βρε Χαμάλι.
3: Πηγαίνω στη θάλασσα.
1: Πήρες τα απαραίτητα μαζί σου, αντιλιακό έβαλες?
3: Όχι, ακόμα δεν έβαλα, είσαι στον δρόμο.
1: Δεν ξέρεις ότι βάζουμε πριν πάμε στη θάλασσα μισή ώρα για να προλάβει να δράσει? Κάνω τη μαμά σου τώρα. Αν δεν το έχει πει η μαμά σου, το πω εγώ. Σε ποια θάλασσα, σε ποια παραλία είσαι?
3: Πάμε στο Σταυρό.
1: Ωραιότατα. Έχεις κάνει ρεζερβέ ξαπλώστρα?
3: Όχι. Όχι.
1: Πας με πετσετούλα και καρακλάκι.
0: Εντάξει.
1: Σωστά.
3: Όχι, αλλά βρίσκεται πάντα ξαπλώστε.
1: Βρίσκει γιατί πάντα και πολύ νωρίς, πολύ ωραία. Είσαι με τον παππού και τη γιαγιά τώρα.
3: Ναι.
1: Πώς τους λένε?
3: Ανδρέας και Ματούλα.
1: Ανδρέας και Ματούλα. Και εσύ η Ανδριάννα που πήρες το όνομα του παππού.
3: Ναι.
1: Όλα τα βρήκα.
0: Όλα
1: καλέ.
0: Μέσα.
1: Ποια είμαι, Ανδριάννα? Καλημέρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Γεια σου.
1: Και στον παππού και στη γιαγιά, όμορφες διακοπές, τηλεφώνημα έκπληξη από το μπαμπά και τη μαμά, τη Βάγια, που μας έστειλε μήνυμα. Που να ξέρεις ότι μας είπε η μαμά ότι τους λείπεις πάρα πάρα πολύ και σε αγαπάνε σου τίποτα και μετράνε τις μέρες μέχρι να είστε ξανά μαζί, αλλά χαίρονται που περνάς τόσο όμορφα στις διακοπές σου εδώ που είσαι. Περνάς ωραία?
3: Ναι, περνάς πολύ ωραία.
1: Μπράβο, πόσο χρόνο είσαι, Ανδριάννα?
3: Τώρα θα γίνω 13 σε ένα μήνα.
0: Ωραία.
1: Και μένεις μόνιμα στη Ζηρίχη?
3: Ναι.
0: Τι ωραία που είναι η Ζηρίχη, έχω έρθει πάρα πολλές φορές.
1: Έχω καμία. Είναι ωραία. Ναι. Είναι ωραία. Ανδριάννα, περνάς καλά εκεί?
3: Ναι, περνάω μια χαρά, είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, αλλά και εδώ δεν είναι ωραία?
3: Και εδώ είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Πες εκεί, δεν μπορούμε να βουτάμε πολύ στη λίμνη, εδώ έχουμε και θάλασσες ωραίες.
3: Ναι.
1: Σωστά. Τα ελληνικά σου είναι άψογα, Ανδριάννα, δεν ξέρω αν μεγάλωσες εκεί ή εδώ. Αλλά...
3: Εκεί
1: μεγάλωσα. Μπράβο, μπράβο στη μαμά και τον μπαμπά και τον παππού και τη γιαγιά βεβαίως που σίγουρα βοηθάνε. Πόσο θα καθίσεις?
3: Βασικά θα καθόμουν 5 εβδομάδες, αλλά τώρα έχει μείνει ακόμα, μου έχει μείνει μία εβδομάδα, γιατί μετά ξεκινάμε τα σχολεία.
1: Α, γλυκούλα μου, τόσο νωρίς αρχίζουν τα σχολεία εκεί?
3: Ναι, 10
1: Αυγούστου. Εντάξει, όμως κοίτα να περάσεις την κάθε μέρα όσο γίνεται καλύτερα και να έχεις μετά να λες τους φίλους σου να ζηλεύουν ότι έκανες διακοπές στην Ελλάδα και είμαι σίγουρη πως έχεις μαυρίσει υπέροχα κιόλας.
3: Ναι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ανδριάννα, φιλάκια πολλά. Χαμάλι της οικογένειας που σε λέει η μαμά που πηγαίνεις όλο και σε βάζει δουλίτσες και κάνεις. Σε αγαπάνε πολύ και το ξέρεις. Καλή σου μέρα. Μπράβο, γλυκιά μου. Καλημέρα. Γεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Τι όμορφο, τι γλυκό.
0: Τα ολοκληρώσαμε τα πρώτα τηλεφωνήματα. Έκπληξη, θα έχουμε και δεύτερο μέρος σε πάρα πολύ λίγο. Στο Viber στο 6982951951. Εσείς μας στέλνετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς τα συγκεντρώνουμε και φυσικά καλούμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

0: μπράβο, μπράβο στους δημοσιογράφους πολλές φορές που κάνω κλικ στην είδηση. Οπα. Γιατί διαβάζω, μιλάει η Αλεξία Κεφαλά που είναι η γυναίκα του FY, του ράπερ, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει, εγώ, ο Φίλιππος, ο FY, ο Justin Bieber και η Hailey έχουμε μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι. Ου, κλικ εγώ κατευθείαν.
1: Εγώ σε τι είδηση έκανες κλικ και ενθουσιάζεις και λες μπράβο στους δημοσιογράφους. Δεν ξέρω αν λέγεται δημοσιογραφία αυτό τώρα, αλλά τέλος πάντων.
0: Ο Justin και η Hailey Bieber ήταν στην Ελλάδα εδώ, το ξέρεις.
1: Είναι ακόμα νομίζω.
0: Είναι ακόμα.
1: Κάπου είναι, ναι.
0: Νίκησαν ένα σκάφος.
1: Ναι.
0: Και κοιμόντουσαν και όλα εκεί μέσα, έτσι.
1: Καλά, έτσι κάνουν συνήθως τα σκάφη.
0: Αυτό το σκάφος το είχε νοικιάσει πιο πριν ο FY με τη γυναίκα και έχουν κοιμηθεί, έχουν μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι.
1: Τι βρήκαν,
0: φίλε!
1: Πω, πω.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή και εγώ που έχω φάει σε κάποιο εστιατόριο, μπορεί να έχει φάει, ας πούμε, η Άννα Βύση.
0: Ναι,
1: μπορώ να πω ότι, ότι τρώγαμε
0: έχουμε
1: μαζί.
0: Μοιραστεί το ίδιο τραπέζι.
1: Πω, απίστευτο. Εντάξει. Άλλο επίπεδο. Κοίταξε, αυτό το είπαν αυτοί.
0: Ο FY και
1: η γυναίκα του.
0: Ναι, δεν το είπε ο Justin Bieber.
1: Αλίμονο.
0: Ότι έχω μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι με τον FY.
1: Ούτε που ξέρει ο Justin.
0: Ναι, ρε, προφανώς.
1: Που ήταν στις Πέτσες και το πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα το μάθει, φαντάζομαι. Και,
0: και viral.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
2: Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρο και Πόρτο Βαλίτσα.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεχίζονται και σήμερα οι εναέριοι ψεκασμοί για κουνούπια σε Θεσσαλονίκη και η Μαθία. Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη. Θα συνεχιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου. Ισπανία. Επιστρέφουν στα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί εξαιτίας των πυρκαγιών. Μέση Ανατολή. Νέα επίθεση από το Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους σε αμερικανικές βάσεις. Μπάσκετ Κύπελλο Ελλάδας. Την πέμπτη κλήρωση για την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι ποσοστό των αντρών ντρέπεται να ζητήσει από κάποια κοπέλα να βγουν?
3: Μην τρέπεστε, έχουμε προσκλήσει να σας δώσουμε και την παράσταση «Χάσαμε τη θεία, stop» στο θέατρο της Ασπροβάλτας.
2: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος. Όλα αυτά παρέα με τις νούμερο 1 επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλώς ήρθατε. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Είστε στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό σας. Μάνος Βολάνης και Μιράντας Μουλιώτη εδώ με σας. Και καλές συνήθειες δεν κόβονται, όπως μας λέει και η φίλη Άννα, που ενώ κάθε μέρα μας ακούει από το Λονδίνο,
1: ναι,
0: την ώρα που προετοιμάζεται στο μαγαζί της εκεί και έχει εστιατόριο.
1: Ωραία.
0: Κάνει τις διακοπές της τώρα.
1: Τι λες.
0: Δεν θα μαντέψεις που είναι.
1: Στην Ασπροβάλτα.
0: Στην άλλη άκρη του κόσμου, ναι, πιάσε από την άλλη πλευρά.
1: Ναι.
0: Las Vegas, Nevada.
1: Viva Las Vegas. Έχει καλή θάλασσα.
0: Route 66 δεν πήγε για τη θάλασσα.
1: Τι πήγε, είδε εξωγήινος, ψάχνουν εκεί. Πού είναι, άλλα. Κάτι δεν έχουν
0: πήγε,
1: εκεί. Area
0: πολλά 15. Λένε στη Νεβάδα. Έχει και το Route 66, αυτόν τον τεράστιο αυτοκινητόδρομο.
1: Ναι.
0: Και να κάνει τις διακοπές της. Άννα, σε ευχαριστούμε που μας έχεις μαζί σου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχεις στις διακοπές σου.
0: Ένα μαγνητάκι τη λέει.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Όπου κι αν είστε, κοσμοράδιο.gr ή application, ναι, για smartphone και tablet.
1: Τώρα θα ζηλέψει όμως. Δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τα εισιτήρια για Cineplex.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εσείς λοιπόν που δεν είστε στη Νεβάδα, δεν είστε διακοπές, δεν είστε κάπου μακριά, έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να σας δώσουμε διπλά εισιτήρια για τα Cineplex, προσκλήσεις. Θα πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε.
1: Στείλτε μηνύματα ευθύς αμέσως στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη Cineplex, το ονοματεπώνυμό σας. Μπορείτε να δείτε την Οδύσσα, μπορείτε να δείτε από σήμερα το Spider-Man, το Brand New Day που βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εισιτήρια για να δείτε σε IMAX προβολή όποια ταινία εσείς επιλέξετε και παίζετε αυτή τη στιγμή.
0: Μέχρι το τέλος του Αυγούστου, στείλτε το μήνυμά σας και εμείς σε λίγο κληρώνουμε τον νικητή ή την νικητριά.

0: πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Έτσι πάει. Με αγάπη και φιλιά και καλημέρα και αισιοδοξία και χαμόγελα και όλα αυτά που έχετε στο Κοσμοράδιο 95,1 και τις νούμερο είναι επιτυχίες βεβαίως.
2: Και πολύ ωραία νέα που σας έχουμε και ξέρετε ότι έχουμε και ένα πολύ ωραίο μεγάλο νέο. Τόσο λεπτό και ελαφρύ έρχεται το Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα. Μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα, μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε τριπλό όφελος και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay. Και επιστρέφοντας το παλιό smartphone 50% ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μπορείτε να μπείτε και τώρα στο samsung.com/gr. Το έχω δει. Είναι τόσο όμορφο πραγματικά. Δεν χορταίνω να το χαζεύω. Και
2: σου μιλάει,
1: Τόσο λεπτό και ελαφρύ. Παιδιά, θέλουν πλέον ένα κινητό να είναι εύχριστο, όμορφο και να κάνει όλες αυτές τις υπερλειτουργίες. Και όταν έχεις και τόσα ωφέλη, δεν λες όχι.
2: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και λίγες καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή με κατεύθυνση προς τα ανατολικά στο ύψος της Μαρτίου.

0: Καλημέρα σε όλους εσάς εκεί, τους αγαπημένους μας εδώ φίλους, ακροατές και όλους εσάς που είσαστε εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Όπου είστε κι εσείς, είμαστε κι εμείς παρέα. Ο Μάνος και η Μιράντα μαζί. Ο Γιώργος, είπαμε, έγινε θείος για άλλη μια φορά.
0: Σε όλους εσάς εκεί, τους αγαπημένους μας εδώ φίλους, ακροατές και όλους εσάς που είσαστε εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Όπου είστε κι εσείς, είμαστε κι εμείς παρέα.

0: για τα γενέθλιά σου.
1: Χρόνια πολλά!
2: Χρόνια πολλά, μωρό μου.
0: Καλά τα λέμε.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Να είσαι γερός. Από Θεσσαλονίκη, από το Κοσμοράδιο 95,1 σου τηλεφωνούμε.
3: Η Μαρία μου έκανε τη ζημιά.
0: Ναι, το μαράκι σου. Σε καλέσαμε και πέρυσι, Θανάση.
3: Ναι.
0: Εχ, μωρέ, τι να κάνεις. Αυτές οι καλές συνήθειες δεν κόβονται.
3: Ναι. Γιατί... Να είστε καλά, όλοι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πού βρίσκεσαι, Θανάση, πού είσαι?
3: Τώρα στη δουλειά, Γιάννητσα.
0: Γιάννητσα, η Μαρία πού είναι?
3: Μαρία στη Γερμανία.
0: Α, γι' αυτό το κορίτσι. Λέει, πρώτη φορά που θα είναι έτσι μακριά. Ναι, μας είπε ότι ζει μόνιμα στο εξωτερικό χωρίς να πει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο δικός της τρόπος είναι αυτός, να σου πει ότι σε λατρεύει.
3: Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και εγώ, την αγαπάω.
0: Σε περιμένει να πας, Θανάση, πότε βγάζεις εισιτήριο, λέγε.
3: Θα πάω,
0: δεν
3: πιστεύω. Ξέρει.
0: Άντε. Σε περιμένει πώς και πώς. Να περάσεις όμορφα σήμερα. Να είσαι γερός.
4: Γεια χαρά.
0: Γεια σου, Θανάση. Γεια σου και σε ένα μαράκι.
4: Μας αρέσει όταν είσαστε έτσι κεφάλι, όταν ξυπνάτε. Όταν
0: και αδυναμίες οι κόρες στους μπαμπάδες. Και όχι μόνο, εντάξει. Εννοείται. Τώρα. Αλλά συνήθως τα κορίτσια στέλνουν τα μηνύματα. Όχι ότι δεν έχουμε και από τα γόρια, να το λέμε και αυτό.
4: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε να δούμε ποιος και τι θα ανακαλύψουμε ακόμη. Ωραίο, τατά. Δεν απαντάει. Όχι, δεν είναι ωραίο που δεν απαντάει, αλλά τέλος πάντων. Ναι, no, δεν μας απαντάνε εδώ. Πάμε στο επόμενο. Και όπως σου έλεγα, Μάνο, δεν ξέρω τι φωκάκι έκανες εσύ. Αυτό είναι το πρώτο της σεζόν.
4: Δεν θυμάμαι πώς την έκανα τη φωνή του.
0: Κάπως το έκανα.
4: Ναι.
0: Δεν βγάζει καμιά τρομερή φωνή.
4: Κάπως έτσι.
0: Μήπως αυτό είναι θαλάσσιος ελέφαντα.
4: Α, μάλιστα, μπορεί να μπερδεύουμε. Εντάξει. Ναι, ρε καμούτο.
0: Ρε ταλέντα. Λοιπόν, η φετινή αναπαραγωγική περίοδος λέει ξεκινάει νωρίς και δυναμικά. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Α, κάποιον ξυπνήσαμε.
4: Ωραία, σε ξυπνήσαμε.
0: Πάνω.
4: Γεια σου, ρε Πάνο.
0: Όχι, ρε Πάνο. Από τα γενέθλια από χθες βγήκες, ξενύχτησες.
5: Ναι.
4: Δεν πειράζει, πάρε αυτό.
0: Χρόνια σου πολλά. Και από εμάς, ρε Πάνο, από το Κοσμοράδιο.
5: Ευχαριστώ.
0: Δεν υπάρχουν γενέθλια αν δεν ευχηθεί το Κοσμοράδιο, το ξέρεις αυτό.
5: Εννοείται.
0: Πώς τα πέρασες χθες?
5: Τέλεια. Ήτανε τα 40 μου.
0: Όπα, αλήθεια?
5: Ναι, έγινα 40.
0: Πάνω ακούγεσαι
4: 18.
0: Ναι, άντε, εγώ θα έλεγα 25.
4: Οριακά.
5: Κοίτα, ναι, δεν ξέρω πώς ακούγομαι, ίσως θα το ξενύχτει, αλλά ναι, άμα με δεις, 40 δεν φαίνομαι.
0: Έβρε Πάνω, έτσι. Είσαι...
4: Ψυχή μου, 60 φαίνομαι, λέει.
0: Πάνω, έτσι πάντα να περνάς όμορφα, καλά. Από κάποιον που σε αγαπάει πολύ και περιμένει να κάνετε και πολλά ακόμη ταξίδια. Κάτι υπάρχει στο πλάνο, καταλαβαίνω.
5: Κάπου πάει το μυαλό μου, ναι, κάτι έχουμε στο πλάνο.
0: Ναι. Έλα, η πρώτη βαλίτσα για πού θα είναι, λέγε. Την πρώτη, μην πεις τις υπόλοιπες. Τι θα έχει μέσα, καλοκαιρινά ή χειμωνιάτικα?
5: Όχι, τώρα κοντά στο καλοκαίρι είναι. Πριν τελειώσει το καλοκαίρι, είμαστε για Ιταλία.
4: Ωραία. Πού, Ποζιτάνο, Αμάλφη και τέτοια?
5: Είμαστε Λίμνη Κόμου.
4: Α, ναι. Ωραία.
5: Μιλάνο.
0: Υπέροχα. Υπέροχα. Ναι. Εντάξει, μη συνεχίζεις, γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε πολλά πάνω. Εντάξει. Λίγα. Εντάξει, εμείς, άλλος μέχρι πλάκα Λιτοχώρου φτάνει, άλλος μέχρι Νικήτη. Δεν πειράζει. Άλλος μέχρι το Σταυρό. Να περνάτε όμορφα, φιλιά και στον Μπάρι που σου κάνει την έκπληξη.
5: Τέλεια. Και... Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και ελπίζουμε να άξιζε το ξύπνημα από εμάς, ναι.
5: Άξιζε πάρα πολύ.
0: Να είσαι γερός, φιλιά πολλά.
4: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
0: Για...
4: Ωραία, τα ολοκληρώσαμε. Όχι. Άλλο ένα. Ναι. Άντε, άλλο ένα.
0: Έλα. Γιατί πάντα έτσι, τουλάχιστον τρεις αγαπημένους φίλες και φίλες τους ακούμε.
4: Ναι.
0: Τώρα, όσοι στέλνετε αυτή τη στιγμή, παιδιά, να ξέρετε, δεν. Last minute calls. Ειδικά τώρα που ήταν η λίστα γεμάτη, τώρα δεν μας απάντησαν και κάποιοι. Άντε, να πάρουμε και την Μαλβίνα. Αχ, που περιμένει και αυτή να γίνει μανούλα.
4: Άντε, ωραία.
0: Ναι. Να μπορείς να το σηκώσει μόνο το τηλέφωνο για να τις ευχηθούμε κι εμείς τα ευχάριστα. Και όσες είστε σε αυτή τη φάση, βεβαίως, υπομονή, να πάνε όλα καλά, με έναν πόνο που λένε.
6: Ναι.
0: Μαλβίνα.
6: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σου, Μαλβίνα.
6: Καλημέρα.
0: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1, σε ξυπνήσαμε.
6: Δεν πειράζει.
0: Λίγο. Κοίταξε όμως, είναι ένα τηλεφώνημα έκπληξη που λαμβάνεις αυτή τη στιγμή, γιατί κάποιος αγαπάει.

0: Πάρα πολύ και σε σκέφτεται και ήθελα να σου πει πως τώρα που είσαι έγκυος, όσο φουσκώνει η κυλίτσα, τόσο πιο όμορφη γίνεσαι. Α, αυτό μας είπε ο Αλέξανδρος. Σου κάνει τέτοιες ωραίες εκπλήξεις πάντα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και μάλλον δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Πότε με το καλό, Μαλβίνα, το μωρό?
1: Το Νοέμβριο.
2: Άντε, ωραία. Προς το τέλος να είναι τοξότης. Θα περάσετε.
0: Ξέρεις από τοξότες.
2: Ωχ, να σου πω. Πώς περνάς με τον άνθρωπο.
0: Τώρα αρχίζουν τα όχ, μάνο. Δεν κατάλαβα.
2: Είμαστε λίγο εντάξει.
0: Έχει βρει το κουμπί, μάλλον η Μαλβίνα ξέρει. Θα σου ευχηθούμε γερό να είναι, καλότυχο, όλα να πάνε όμορφα και εύκολα. Φιλιά πολλά και σε σένα και στον Αλέξανδρο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Μαλβίνα. Καλημέρα. Χρειάζεται και αυτό με την εγκυμοσύνη.
2: Όπου άμα έπρεπε Μιράντα να με αντιμετωπίσω γενικά, πραγματικά δεν θα με άντεχα.
0: Άκου τώρα τη αυτοκριτική. Τι έπαθε 9 και 22 το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου. Μάλιστα. Μείνετε εδώ, θα γίνουν κι άλλες αποκαλύψεις σε λίγο, ακούγοντας και Θοδωρή Φέρη στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Ακούτε τη Μαρία Σολομού, γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
10: Καλλιτέχνης
9: Μιχάλης Καραγκούνης.
10: Τίτλος
9: Σημάδι.
11: Κυριακή.

0: είναι κρυφή.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 1η Αυγούστου, Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
5: Προπόληση ticketservices.gr.

0: ήρθατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Βολάνης και Μίραντα Μουλιώτη εδώ μαζί σας. Τηλεφωνούμε τα έκπληξη που ολοκληρώνονται κάθε μέρα 9 και 20 και 20 λίγο. Να ξέρετε, μετά το τέλος της εκπομπής ανεβαίνουν στο κοσμοράδιο.gr. Βρίσκεται και τις εκπλήξεις στην ενότητα podcast. Και αύριο πάλι με το καλό, από τις 9 παρά, κάνουμε τα υπόλοιπα.
1: Μίραντα, δεν μου είπες με γεια, μπράβο το κατοικίδια μου.
0: Ποια είναι τα κατοικίδια σου, πήρες?
1: Πήρα, εννοείται. Γύρισα και τα βρήκα.
0: Τι βρήκες? Μυρμήγκια.
1: Σειρά. Παρατεταγμένα, κανονικότατα, περπατάνε όλα σε μια ωραία σειρούλα.
0: Είδες τι τακτοποιημένα. Δεν είναι άνω κάτω τα μυρμηγκάκια. Έλα, αρέσει.
1: Εντάξει, είναι δυνατόν.
0: Να σου πω, δεν κατάφερες τίποτα αν απλώ τα εξολόθρευσες.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: πρέπει αυτά να βρω την πηγή.
0: Έχουν τη φωλιά του.
1: Θα έρθουν οι ενισχύσεις.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κάλεσε για πεντόμωση.
0: Δεν μου λες, άφησες μήπως τίποτα, πέσαν ψίχουλα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Εμένα ξέρεις που τα βρήκα τις προάλλες και έπαθα σοκ.
1: Ηλιοθεραπεία στο μπαλκόνι κάνανε.
0: Όχι, όχι. Βγήκαν από κάπου από την εξώπορτα μια τρυπούλα, μια μυχή και μπήκανε μέσα σε αρωματικό κερί.
1: Και τι μας
0: του ρώνανε. Τους μύρισε.
1: Ρε, τα βρήκε έτσι.
0: Όχι, καλά πήγαιναν. Ήταν αυτά τα φυτικά κεριά σόγιας που όμως έχουν αρώματα πολύ έντονα. Ήταν
1: cheesecake.
0: Και φαίνεται το πέρασαν για γλυκό.
1: Και τα αρχίδια και τρώγανε.
0: Και μπήκαν μέσα, νομίζω ότι.
1: Τα εξολόθρευσες.
0: Όχι, δεν τα ξαναείδα, γιατί αυτά δεν είναι φαγητό. Είδες, άρα σου βρήκα τον τρόπο, αν και δεν θέλω να τα εξολόθρευσω.
1: Φέρνω ένα κεράκι τέτοιο.
0: Σου πέρα ένα.

0: Όλο πιο πάνω, μοναδική. Άννα Βύση συνεργάζεται με τον διεθνούς φήμη DJ RG, που είναι Έλληνας ο Αργύρης, έτσι.
1: Διεθνούς φήμης.
0: Φήμης.
1: Ξεβγενασίου.
0: Δεν είπα.
1: Ο RG.
0: Α, δεν είπα. Θ.
1: Ναι, ήθελες να μην πεις RG's, ας RG's, πούμε.
0: Όχι.
1: Ο ναι. RG, ο οποίος είναι αυτός που λέγαμε τις προάλλες. Καλά, είναι πάρα πολύ γνωστός DJ και παραγωγός. Φτιάχνοντας, δημιουργώντας.
0: EDM και trans σκηνής, έτσι.
1: Μουσικά, ναι. Και εδώ συνεργάστηκε με την Άννα Βύση. Το λέγαμε νωρίτερα πώς θα είναι, πώς θα είναι. Έτσι είναι. Μπιταριστό, ανεβαστικό, για να χορεύεις λίγο περισσότερο στα κλαμπ.
0: Καλημέρα να στείλουμε τώρα στην Όλγα. Λέει, μάλλον στην τροχιά ακούνε Κοσμοράδιο, γιατί έστειλαν τροχονόμους στα φανάρια στην Αγία Σοφίας.
1: Α, μπράβο, μπράβο. Mm-hmm. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η φωνή μας φτάνει και εκεί. Ναι,
0: είμαστε influencers.
1: Μας ακούνε και τα σώματα ασφαλείας βεβαίως. Ναι, η τροχιά πρέπει, γιατί λύθηκε τώρα το πρόβλημα στην Τσιμισκή Σοφία.
0: Για να δούμε τι γίνεται.
2: Μάλλον βοήθησαν οι τροχονόμοι, όντως. Δεν έχουμε καθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης. Λίγες μόνο στο περιφερειακό αυτή τη στιγμή, στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Έτσι έχετε μάθει να παίρνετε κάθε ώρα και από ένα δώρο διαφορετικό, γιατί θέλουμε να παρακολουθείτε και τα ωραιότερα θεάματα που λόγω καλοκαιριού κάνουν και περιοδία. Χάσαμε τη θεία Stop.
0: Την Παρασκευή.
1: Θα τη βρούμε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο Ασπροβάλλητας. 9 και 4 η παράσταση. 5 διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας. Βίβιαν Κοντομάρη, Νατάσα Κοτσοβού, Φωτεινού Μπαξεβάνη, Γιώργο Σουξέ, Χρήστο Τρυπόδη, Αγνή Χιώτη και πολλοί ακόμη. Και η φωνή τη Χρήστα Ρόπα, πολύ χαρακτηριστική και υπάρχει λόγο που υπάρχει. Είναι κάποιοι που ζουν στη μιζέρια, τη φτώχεια, την κρίνια, κάπου στον Γκάζι, δεκαετία του 50, στο διπλανό δωμάτιο. Κάποιοι περιμένουν την κληρονομιά. Έρχεται τελικά, αλλά η πολυπόθητη λύση μάλλον δεν. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε με χιούμορ. Και όχι μόνο βεβαίω. Οπότε, για να κερδίσετε πρόσκληση την παράσταση, χάσαμε τη θεία Stop, όπως είπαμε, στο Ανοιχτό Θέατρο Ασπροβάλλητας την Παρασκευή.
0: Μας στέλνετε μηνύματα ευθύς αμέσως στο Viber στο 6982-951-951. Γράφετε τη λέξη παράσταση, το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας και καλή τύχη.

0: Καλώς ήρθατε, η παρέα εδώ σας περιμένει κάθε πρωί 8 με 12, Κοσμοράδιο 95, νούμερο 1, όπως είστε και όλοι εσείς που μπαίνετε και στο Facebook και συζητάμε την ερώτηση της ημέρας.
1: Κάθε μέρα σας κάνουμε μια ερώτηση η οποία ανεβαίνει και φυσικά περιμένουμε τις δικές σας απαντήσεις.
0: Είναι αυτό που σε εκνευρίζει περισσότερο με τη ζέστη, Σοφία?
2: Η ίδια η ζέστη, λέει ο Παναγιώτης. Ο Ζάκης λέει τα κουνούπια.
0: Βασικό.
1: Φέτος δεν έχω δει πολλά όμως.
2: Ναι, και εγώ πολύ λίγα. Κάνουν και ψεκασμούς
0: πάρα πολλούς, ναι, και πρέπει.
1: Για μυρμήγια να κάνουν.
0: Μυρμήγια μάλλον τα να βρεις σε τρόπο.
2: Ο Γιάννης λέει ο υδρότας. Και κάτι παρόμοιο λέει και ο Ανέστης, η τριγύρω ευωδιά της μασχάλης που βγαίνει σε διάφορα αρώματα.
1: Μου έχει έρθει πολύ μασχάλη φέτος, δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό υπάρχει επίσης λύση.
1: Τι?
0: Κάνουμε ντουζάκι και βάζουμε αποσμητικό.
1: Και τι να τους κάνεις, αν τους βλέπεις μέσα, ας πούμε, στο μέσα μαζικής μεταφοράς, να τους κάνεις επιτόπου.
0: Όχι, ρε παιδί
1: μου. Να είσαι αυτό που ψεκάζεις τα ρούχα για να τα σιδερώσεις μετά. Να είσαι ένα τέτοιο. Να το σκουπίσεις και να το βάζεις και αποσμητικό, αδερφέ, έλα.
0: Βρήκε τη λύση. Αν δείτε κάποιον να κυκλοφορεί με το αποσμητικό και ένα σπρέι στο χέρι,
1: εγώ θα είμαι.
0: Ο Μάνος.

0: Μείνε μαζί μου απόψε, σε παρακαλώ.
1: Α, έτσι ζητάς ραντεβού, κάτσε.
0: Θέλουμε να κάνουμε.
1: Άμα το πει αυτό.
2: Άμα το πει, θα μου κάτσει.
1: Κατευθείαν. Αν ο άλλος δείχνει τι θέλει, παίρνει και εσύ τι αποφάσει σου.
0: Αλλά πρώτα δεν πρέπει να βγει ένα ραντεβού, τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον να κρατάμε αυτά τα προσχήματα. Είναι ωραίο που διαγνωρίζει τον άλλο ραντεβού.
0: Υπάρχει ένα ποσοστό, 71% λέει των ανδρών παγκοσμίω, που από ηλικία από 22 έως 35, που δεν έχουν, λέει, την αυτοπεποίθηση να πούν σε μία κοπέλα, έλα να βγούμε.
1: 71%. Έχουν μάθει να τα λένε όλα με μηνύματα. Αλλά και αυτό πιάνεται. Μπορείς να κλείσεις ραντεβού με μήνυμα. Δεν χρειάζεται την κοιτάς την άλλη στα μάτια. Μπορεί να είναι μακριά. Τέλος πάντων. Ανησυχητικό αυτό. Ανησυχητικό πάρα πολύ. Δηλαδή είναι θέμα αυτοπεποίθησης. Άρα γενικώς όλοι έχουν λίγο με το μέσα τους ένα θεματάκι. Οπότε μένει στο. Άσε, δεν πειράζει. Θα μου ζητήσει αυτή να
0: πούμε. Υπάρχει ένα ποσοστό 83% των γυναικών που σε αυτή την ηλικιακή ομάδα που είναι δεκτικές στο να βγουν. Αρκεί βέβαια να τους αρέσει αυτός που θα τους προτείνει να βγουν, έτσι.
1: Ναι, παιδιά, 22 με 35, αν δεν βγεις ραντεβού σε αυτή την ηλικία, εκτός τι να πω, τα έχεις βγει τα ραντεβού νωρίτερα και λες, φτάνει, εγώ έκλεισα.
0: Βγείτε, ρε παιδιά, έτσι. Μπορεί να σας τύχει κάτι πολύ καλό και να μην σας αρέσει, ας πούμε, στην αρχή. Μετά μπορεί κάτι να γίνει.
1: Ναι, και είδες, το πρώτο βήμα είναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε μείνει πίσω στο πρώτο βήμα.
0: Μην είστε κότες, ρε.
1: Το πρώτο
0: ζήστε
1: βήμα.
0: Το. Άντε, και τι θα πάθει σιγά τώρα.
1: Έχεις δει κότα να ορμάει, ε? Α, μην λες κότες.
0: Έχω δει κόκορα.
1: Καλά, λίγο. Τσελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάση σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Σπάστε τα όλα
4: απόψε, να μην. Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956 491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη γυναίκα που εισέβαλε με ρόπαλο του μπέιζμπολ σε κατάστημα ψηλικών έπειτα από έντονη λογομαχία με την υπάλληλο. Ηράκλειο. Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 8 συλληφθέντες για τη συμμορία. Διώκονται για 13 αδικήματα. Παραβιάσεις ένα αέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών από 3 τουρκικά στο Αιγαίο. Ιαπωνία. Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πού είναι το βουνό των 60.000 τόνων ρούχων που φαίνεται ακόμα και από το διάστημα?
3: Ποιες είναι οι κολλητές φίδια του ζωδιακού κύκλου που θα σου φάνε τον άντρα?
2: Και θα κερδίσετε τη διασκέδασή σας για το Σάββατο, ο Γιώργος Γιαννιάς στο Ρίτζετσι Καζίνο, ένα στάντ με φιάλι για να πάρετε την παρέα σας να διασκεδάσετε δωρεάν. Και εννοείται, η νούμερο είναι επιτυχίες τώρα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Θέλετε τις νούμερα επιτυχίες και τις έχετε. Θέλετε καλή παρέα, χαμόγελο. Όλα αυτά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος και η Μιράντα μαζί σας.
1: Θες να πούμε για τις κολλητές φίδια του ζωδιακού που θα σου πάνε τον άντρα. Κοιτάξτε λιγάκι οι κολλητές σας τι ζώδιο είναι. Γιατί αν είναι δίδυμος, τότε.
0: Λέξατε γενικά.
1: Είναι ένας χαμελέον, λέει ο δίδυμος. Και βέβαια δεν έχει πρόβλημα να προχωρήσει ένα φιλικό σεξ.
0: Τώρα εντωμεταξύ το ότι εστιάζουμε στις γυναίκες του ζωδιακού. Εγώ πάντως επειδή έχω φίλη δίδυμο. Δεν έχουμε καθόλου.
1: Έχεις φίλη δίδυμο.
0: Ναι, κι όμως.
1: Πώς έχει γίνει αυτό.
0: Την Άννα, την ξέρεις κι εσύ. Ναι, είναι δίδυμος η Άννα. Το οποίο το εκδηλώνει τώρα τελευταία.
1: Α, τώρα βγήκε.
0: Έχει μια τριετία που το
1: δίδυμο. Μάλιστα.
0: Γι' αυτό είμαστε φίλες μέχρι τώρα.
1: Ζυγός επίσης.
0: Κοίταξε, δεν έχουμε καθόλου κοινά γούστα στους άντρες. Τίποτα, τίποτα.
1: Με το ζυγό ή με το δίδυμο.
0: Με το δίδυμο.
1: Με το δίδυμο. Ζυγός, υδροχός και ιχθύς. Αυτά είναι τα τέσσερα ζώδια τα οποία ενδεχομένως μπορεί να σου φάνε.
0: Τώρα, εγώ δεν θέλω να κοιτάω με μισό μάτι τους φίλους, τις φίλες. Μέσα που για τις περισσότερες, αλήθεια, το τι ζώδιο είναι, το διαπιστώνω μετά από χρόνια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν θα ρωτήσω
1: κάποιον τι
0: και
1: για την καλύτερη σου φίλη, τη Ροζαλία, το διαπίστωσες μετά από χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήταν από την πρώτη στιγμή, αφού σχεδόν τα ίδια χρόνια δεν μας ξέρεις.
0: Όντως, ξέρω ότι. Αλλά λίγο λιγότερο. Αλλά παρόλα αυτά, δεν ήταν αυτό το καθοριστικό να πω. Τι, το ξότης. Ξέρω το Μάνο. Μακριά.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: λίγο πριν πάμε να κάνουμε βόλτα στους δρόμους της πόλης, να πω μπράβο στην ομάδα marketing, μάλλον σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, την Deportivo Municipal στο Περού, η οποία υποβιβάστηκε, είχε χρέη, είχε.
1: Τα πήγαινε χάλια,
0: ναι, ναι. Ο σύλλογος βρήκε όμως μια πολύ ωραία λύση. Άρχισε να πουλάει μικρούς χώρους στη φανέλα για περίπου 60 δολάρια τον καθένα. Με αποτέλεσμα είναι να αποκτήσει.
1: Στη φανέλα.
0: Κουτάκι, κουτάκι, κουτάκι, κουτάκι και δημιουργήθηκε όλη η φανέλα, Μιράντα. Χίλιοι χορηγοί από 60 δολάρια ο καθένας.
1: Καλά. Πού φαίνεται το λογότυπο κάθε χορηγού όμως εκεί πάνω.
0: Μικρό, κουτάκι.
1: Δεν βλέπει κανείς τίποτα.
0: Πολύ ωραίο το αποτέλεσμα,
1: με
0: πραγματικά.
1: Το φακό. Μπράβο που βρήκανε τη λύση, αυτό έχει σημασία.
0: Πολύ ωραία φανέλα, θα την έπαιρνε, να ξέρεις.
1: Να σώθηκε ο σύλλογος, εντάξει, και τώρα λίτη μου σκοπουλάνε.
0: Φαντάζεσαι.
1: 200 ευρώ η μία. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, αφού η ομάδα είναι καλά. Και ο φίλος Λεωνίδας είναι πάρα πολύ καλά, μετράει αντίστροφα για το καλοκαίρι.
0: Θα έρθει μόνο ή χωρίς με τους 300.
1: Θα έρθει με μία κόλλα, αν θέλεις, για να απαλλαγείς από τα μυρμήγκια, έστειλε εδώ μία λύση.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι χημικό βέβαια αυτό, να ξέρεις. Εντάξει,
0: ναι.
1: Δεν έχεις κατοικίδιο, οπότε δεν έχεις θέμα με
0: όχι.
1: Αυτό. Αν το χρειαστείς.
0: Ναι.
1: Και
0: κόλλα, ε.
1: Κόλλα, ναι. Είναι μια... Έχει πολλά σκευάσματα, να ξέρεις, Μάνο. Επίσης, φιλιά στη φίλη Ιωάννα που λέει: Δίδυμοι είμαστε τα καλύτερα παιδιά. Mm-hmm. Άσε να λένε. Mm-hmm. Ναι, ρε Ιωάννα, γιατί έχει βγει αυτή η φήμη για σας.
0: Πραγματικά, σας. Αλήθεια.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Βόλτα στους δρόμους της πόλης, ευθύς αμέσως, Σοφία.
2: Έχουμε λίγες καθυστερήσεις τώρα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ μερικές ακόμη καθυστερήσεις έχουμε και στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Στους υπόλοιπους δρόμους δεν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα.

0: θα πέρασετε καλά,
1: γιατί,
0: να ξέρετε.
1: Μην τους προειδεάζεις έτσι. Πες τι ωραία που θα πει το τραγούδι που έχεις διαλέξει. Mm-hmm. Ο Μάνος είναι έτοιμος να φαλτσάρει, γιατί είμαστε κι εμείς έτοιμοι να σας δώσουμε δώρο την ευκαιρία να βρεθείτε στο Regency Casino, σε έναν πολύ όμορφο χώρο που έχουν φτιάξει, και να απολαύσετε τον Γιώργο Γιαννιά. Θα υπάρχει stand με κράτηση στο όνομά σας. Θα πάρετε και 6 φίλους σας. Είναι η πια. Θα σας δώσουμε δώρο την ευκαιρία να βρεθείτε στο Regency Casino, σε έναν πολύ όμορφο χώρο που έχουν φτιάξει, και να απολαύσετε τον Γιώργο Γιαννιά. Θα υπάρχει stand με κράτηση.

0: Πάμε.
1: Πάμε.
2: Ο Μάνος Φαλτσάρης. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
3: Ποιο ζεστό φιλί δεν ένιωσα ξανά και μενικά μαζί σου ό,τι έζησα. Αγκαλιά, γέρι, σύμπτωση απλή που επέζησα. Λες είναι σκληρό με τόσο εγωισμό και με θυμό σε σένα να απευθύνομαι.
0: Το αφήνεις εκεί.
3: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί?
3: Ναι,
0: στο καλύτερο, στο ψηλό που μπορεί. Που είναι το μεγάλο σου ταλέντο, υψηλές.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι νότες εννοούσα. Λοιπόν. Ποιο τραγούδι ήταν αυτό? Δεν ήταν Σάκης Ρουβάς, γιατί το πήρες λίγο σε ρουβά. Εντάξει. Δεν ήτανε. Ποιος ήταν ο καλλιτέχνης, κανονικά που λέει το τραγούδι, και ποιο είναι? Πείτε μας τίτλο καλλιτέχνη, στείλτε μήνυμα στο Viber, γράφοντας πρώτα Γιαννιάς και το όνομα τεπώνυμό σας, και έτσι διεκδικείτε τη φιάλη να πάτε το Σάββατο να απολαύσετε live στο Regency, στην πιάτσα, το Γιώργο Γιαννιά live.

0: Καλημέρα. Γεια σας. Εδώ είναι το Κοσμοράδιο 95,1 για όλους εσάς. Μια δύσκολη μέρα έχει ξημερώσει για το νησί της Πάρου, γιατί μάθατε για την πυρκαγιά που έχει μπει και εγώ όταν άκουσα στην Πάρου φωτιά.
1: Λέω τι και να καεί εκεί πέρα, ας πούμε.
0: Έχει χαμηλή βλάστηση, έχει όμως και κάποιες έτσι ανθρώπους που έχουν εκτροφές ζώων, που δυστυχώς δεν μπήκε καθόλου καλά όλο αυτό. 7 και 8 μποφόρ που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή έχει οριοθετηθεί από ό,τι διαβάζουμε.
1: Πάλι καλά.
0: Έχουν εκενωθεί και 9 οικισμοί.
1: Ήρθε βοήθεια και από τη Ραφίνα, λέει, κατευθείαν το λιμάνι.

0: άλλους που με αεροσκάφη που πρέπει, 9 αεροσκάφη, όσο μπορούν και αυτά, έτσι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, ευτυχώς. Ναι, γιατί μπορεί να πεις, έλα μωρέ, ξερονής είναι η Πάρος. Και ξαφνικά βλέπεις ότι το πράγμα ξεφεύγει. Από την άλλη, στην Ιαπωνία, αυτός ο μεγάλος σεισμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ήδη 13 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί νεκροί, δεκάδες είναι αγνοούμενοι, ζημιές πολλές, που είναι πολύ μαθημένοι στους σεισμούς και στα ταρακουνήματα στην Ιαπωνία, όπως όλοι ξέρουμε. Είναι στο κάτω νότιο νησί της χώρας. Ωστόσο, βλέπετε ότι ακόμα και περιοχές που, ας πούμε, είναι προπονημένοι και είναι πάντα ψύχρεμοι. Δυστυχώς η φύση είναι πάντα πιο ισχυρή.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα και τα δυσάρεστα. Έχουμε και τα ευχάριστα, βέβαια, ότι έχουμε ασθενοφόρο με διασώστη στην παραλία, στην Δρανία Μούδα και κοντά στο και στον Όρμο Παναγιάς και στον Άγιο Ιωάννη, στην Νικήτη. Αυτά με ιδιωτική πρωτοβουλία, βέβαια.
0: Θα έλεγα, δεν πρέπει να είναι μόνιμα και στάνταρ και να τα θεωρούμε αυτονόητα.
1: Όταν είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι μόνιμα και στάνταρ, Μιράντα.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τις δωρές.
2: Ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθονία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.

0: προσέχετε εκεί έξω με τη ζέστη, με τα νεύρα, τα δικά σας, των άλλων, οτιδήποτε γενικότερα. Αχ, ψυχραιμία και νούμερο είναι επιτυχίες εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και ερωτήματα. Ερωτήματα τα οποία είναι για όλους εσάς και για μας. Έχουμε απορίες, ρε παιδί μου. Τις εκδηλώνουμε και σε.
1: Τι απορία έχουμε τώρα.
0: Αν. Άκου τώρα μια απορία. που έχεις και ναι. Δεν το ξέρεις ότι την έχεις. Λοιπόν, δίλημα. Ναι. Αν κάποιος μάνος σου έκανε δώρο,
1: ναι.
0: Θα ταξίδευε σε όλο τον κόσμο
1: ναι.
0: Ή θα αποκτούσε το σπίτι των ονείρων σου.
1: Όνα σου.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, το σπίτι των ονείρων μου, γιατί πολύ απλά μετά θα εξοικονομούσα χρήματα και θα μπορούσα να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο.
0: Εγώ το σκέφτηκα τελείως διαφορετικά.
1: Πώς?
0: Να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο,
1: ναι.
0: Γιατί δεν θα χρειάζεται να έχω ένα μόνιμο σπίτι να μένω, αφού όλο θα ταξιδεύω.
1: Όχι, θέλω να είμαι η βάση μου Θεσσαλονίκη και να μπορώ να ταξιδεύω παντού.
0: Όχι, εγώ θα ήθελα να ταξιδεύω συνέχεια.
1: Ναι, θα κουραστείς, Μιράντα.
0: Όχι, γιατί.
1: Άκου που το έχω κάνει εγώ, ας πούμε, για ένα μήνα που ετύχαινε κάθε που σου να βρίσκομαι σε διαφορετικά
0: δεν
1: μέρη.
0: Δεν λέω να πηγαίνω για δύο μέρες.
1: Πόσο?
0: Ούτε υπάρχει προϋπόθεση. Να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο.
1: Να πηγαίνεις, ας πούμε, ναι. 7 μέρες στο ένα μέρος. 7 μέρες στο. Και κάνε βαλίτσα συνέχεια. Και πήγαινε από εδώ και πήγαινε από εκεί.
0: Η βαλίτσα θα είναι εκεί. Θα αλλάζει, θα πλύνω, θα βάζω, θα πετάω.
1: Μιράντα, θα κουραστείς, πίστεψε
0: με. Καλά, τι σε νοιάζει, ένα
1: θα χρειάζεται να γυρνάς στο σπίτι λίγο, να ξεκουράζεσαι και να ξαναφεύγεις.
0: Θα είναι σπίτι μου το κάθε ξενοδοχείο ή κατάλημα που θα με φιλοξενεί. Ταξιδεύω. Ακουμάντο στην επιθυμία μου, θα κάνω κάτι τούτο!
1: Κάτσε μου να ψηφίσουμε τώρα.
0: Εσείς μπείτε στο Instagram, στα story και ψηφίστε.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα σπάμε κάθε μέρα.
1: Εγώ θα πιεστώ σε αυτό το να μην μείνει τίποτα. Χθες ψηφίστηκε και ένα νομοσχέδιο. Που μένα βγήκαν κάτι βιντεάκι το τελευταίο διάστημα. Από μια κοπέλα έτσι που κάνει καλή δουλίτσα στα social. Για τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς γενικότερα της Ελλάδας. Ένα νομοσχέδιο που παρεχωρήσει ανώνυμη εταιρεία τον έλεγχο και την διαχείριση.
2: Αυτό που λέγαμε και χθες.
1: Ναι, από τα έσοδα εισιτηρίων, πολιτηρίων.
2: Για 50 χρόνια.
1: Ακριβή ναι. 50 χρόνια με δυνατότητα ανανέωση για άλλα 50 χρόνια. Εγώ λέει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Ελλάδα ως κράτος που στηρίζεται στον τουρισμό και έχουμε τόσα αρχεία δεν μπορεί από μόνη της. Το Υπουργείο θα είναι κάποιους άλλους φορές να κάνει την σωστή διαχείριση και πρέπει
2: δεν
1: να
2: έχουν
1: μπει μια ΑΕ να το κάνει αυτό. Αλλά τι ξέρω εγώ, εγώ εκπομπή στο ραδιόφωνο κάνω.
2: Σωστό και αυτό. Μήπως ναι. Και μπορούν, κοίτα, δεν θέλεις έσοδα για το κράτος. Θα φορολογήσεις και άλλο τους πολίτες σου. Ορίστε, να ο τρόπος. Όχι να πάρεις από αυτά.
1: Υπάρχουν έσοδα όμως πάρα πολλά από τις επισκέψεις των τουριστών. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή η επίσκεψη πλέον στην Ακρόπολη ξέρεις κοστίζει 30 ευρώ.
2: Ωραία, ναι.
1: Να ανέβεις. Αυτό.
2: Δεν το διαχειρίζει τώρα το ελληνικό κράτος, το διαχειρίζει άλλος.
1: Η ΑΕ, βέβαια, που ανοίξει το Υπουργείο Πολιτισμού. Κάτι τόσο μπερδεμένο, αλλά ίσως τόσο απλό. Anyway, τι γίνεται από κίνηση.
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγες καθυστερήσεις στην Τσιμισκή, είναι στο ύψος της Καρόλου Ντιλ και μερικές ακόμη συναντάμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Έτσι είναι πολύ λίγες στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά. Γενικά δεν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, όμως έχουμε καθυστερήσεις στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο Πευκοχώρι στο πρώτο πόδι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: μέρα, γεια σου.
1: Γιόρταζε και ο Παντελής Παντελίδης προχθές, έτσι.
2: Πώς γιόρταζε?
1: Που ήταν Παντελής Παντελίδης, το ανέβασε και η οικογένεια, γιατί υπάρχει μικρός ανιψιός του Παντελή.
2: Ο ανιψιός, ναι, γιατί ένας άνθρωπος που έχει φύγει από τη ζωή δεν μπορεί να γιορτάζει.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει,
2: ξέρω, πολλοί λένε χρόνια πολλά στους θανόντες, όπως και να έχει, εντάξει, είναι. Επειδή τον έχεις τον άνθρωπο πάντα στη μνήμη σου. Να είναι καλά εκεί που είναι. Φιλιά πολλά στη φίλη μου την Νικολέτα, να στείλουμε αυτό το τραγούδι. Σιδερένια και μακριά από όλα αυτά που πέρασε το προηγούμενο διάστημα. Έχει μια περιπέτεια υγείας, όλα καλά όμως τώρα. Κάτι έλεγε για ρούχα στα σκηνιά του τραγούδι. Ξέρεις πόσα ρούχα καταλήγουν σε χωματερές και κάποια δεν φτάνουν καν να μπουν σε χωματερές? Γιατί η fast fashion που έχει μπει στη ζωή μας, δηλαδή όλες αυτές οι αλυσίδες ρούχων που λέμε, έλα μωρέ, 10 ευρώ κάνει αυτό. Α, και αυτό 15. Α, στην προσφορά είχε 2 συν 1 δώρο. Α, και 30%. Λοιπόν, σε όλο τον πλανήτη οι αγορές που γίνονται είναι ανεξέλεγκτες. Ναι. Υπάρχουν οι fast fashion.
1: Εσείς θέτε, γυναίκες θέτε.
2: Πώς δελεάζουν, εσείς λίγα παίρνετε.
1: Είπε και φόρεσε καινούριο μπλουζάκι σήμερα που μόλις του ήρθε.
2: Με γεια. Εκατομμύρια. Εσένα δεν είναι από fast fashion.
1: Όχι,
2: όμως.
1: Όχι, εμένα ποτέ.
2: Όπως και να έχει, υπάρχει ένα βουνό 60.000 τόνων ρούχων που είναι ορατό ακόμη και από το διάστημα.
1: Το Κιλιμάντζα.
2: σχεδόν. Στην έρημο Ατακάμα της Βόρειας Χιλής. Σου λέει, έλα μωρέ, έρημος είναι εκεί πάνω, τα πετάξουμε εκεί πέρα όλα. Σιγά, ποιο θα τα δει, ποιο. Υπάρχει και τεράστια ρήπανση, όπως καταλαβαίνετε, και δεν είναι μόνο εκεί που συμβαίνει.
1: Δεν είναι
2: ό,τι και αν είναι. Είναι σαβούρα. Είναι κάτι που έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα γενικότερα. Και μπορείτε να βρείτε πληρέστατο άρθρο για το ποιοι και ποιες ευθύνονται για όλο αυτό, όχι μόνο εταιρείες. Είναι οι δικές μας επιλογές, ξέρεις.

0: Έρχεται στην πόλη του. Έτσι λέει πλέον.
1: Τι
0: είναι η πόλη του. Πόλη του θεωρεί πλέον.
1: Κατερινιώτης είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Το ξέρουμε καλά. Αλλά εντάξει, πραγματικά, αφού από εδώ ξεκίνησε η μεγάλη επιτυχία.
0: Χθες ήταν στην Φλόρινα. Σήμερα είναι εδώ στο Κάγιο, στη Θεσσαλονίκη. Με την υποστήριξη φυσικά του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ανατολικά, ωραία εκεί, στην ανοιχτοσιά του Κάγιο. Το βράδυ απόψε, γιατί όχι, μια ωραία πρόταση από τις καλύτερες που μπορούμε να σας κάνουμε για απόψε το βράδυ. Έτσι, στα μισά της εβδομάδας, live με Δήμο Αναστασιάδη δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι εκπληκτικός και πάντα φωνητικά και η ενέργειά του και τα τραγούδια και τα πάντα.
0: Και λοιπόν, σας έχουμε κάνει και σήμερα μία ερώτηση. Και τι είναι αυτό το καθημερινό πράγμα που σας εκνευρίζει τώρα με τη ζέστη?
1: Το έχουμε ρωτήσει στο Facebook και η Σοφία μας φέρει τις απαντήσεις σας.
2: Η Κύπρος, λέει η Ελπίδα. Η Κύπρος. Μήπως επειδή έχει πολύ ζέστη.
0: Μήπως έχει πάει στην Κύπρο και ζεστάνεται.
1: Αν επέλεξες για διακοπές στην Κύπρο το καλοκαίρι. Μάλλον λάθος επιλογή έκανες.
2: Εδώ η Κατερίνα λέει που υδρώνω πολύ και κάνω δύο φορές τη μέρα μπάνιο.
0: Όλοι πάλι μας... καλά.
1: Εσύ τουλάχιστον
0: κάνεις.
1: Κάποιοι άλλοι δεν κάνουν και είπαμε οι οσμές είναι πολλές.
2: Η Μύρλα όλων έχει ζέστη, καλοκαίρι είναι. Τι ήθελες να έχει, γράφει ένας ακροατής. Και η Τάνια εδώ λέει οι μύγες και τα κουνούπια. Άι, σε χτύρει πιο καλά το χειμώνα.

0: Καλή σας μέρα!
1: Να, ξένιαστα και ωραία. Ναι. Φωτογραφίες σε νησί. Η Αρίνα Σαμπαλέγκα, η πρωταθλήτρια του τένις, βρε.
0: Είναι ωραία.
1: Έχει πάρει. Και τι δεν έχει. Έχει σύντροφο τον Γιώργο Φραγκούλη, τον Έλληνα.
0: Α!
1: Που δεν.
0: Άρα μια χαρά, ωραία. Τι σ' αρέσουν και οι Έλληνες. Οπότε για κάτσε να δω.
1: Ο άνθρωπος που βρίσκει πάντα κάτι θετικό.
0: Κάτι θετικό.
1: Είναι ο Μάνος.
0: Α, δεν μ' αρέσει.
1: Δεν το πήρα. Κοίταξε, είναι αρκετά μειώδη.
0: Εντάξει. Χάρισμά σου. Πώς τον είπες, Φραγκούλη.
1: Ναι, Γιώργο.
0: Γιώργο, χάρισμά σου. Μπράβο, να ζήσετε να ευτυχίσετε.
1: Καλά, δεν τους παντρέψετε. Είναι όμως πολύ ταιριαστό ζευγάρι, έτσι, και στις αναλογίες όπως τους.
0: Κάνουν brand fair, τον ελευθερό τους χρόνο.
1: Στην Μύκονο είναι, στην παραλία, ωραιότατη, με τις βουτιές τους, τα καπελάκια τους. Στο σκάφος που επέλεξαν, γιατί ξέρεις, μόνο σε σκάφη γίνονται οι δουλίτσες αυτές. Οι διακοπές. Και επίσης, αν ήθελες να κάνεις. Πες ότι σου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Ήδη της έχει δώσει ένα μονόπετρο 750.000 δολαρίων.
0: Πού χωράει το δάχτυλο.
1: Έρση, Μάνο.
0: Την είδα λίγο ταυραντισμένη γι' αυτό.
1: Είναι ψηλή, έτσι. Λεβέντισα, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι, και Παρίσι.
1: Οπότε πρόκειται να παντρευτούν.
0: Ναι.
1: Αν ήθελες να κάνεις μια αντιπροσφορά από 1 εκατομμύριο και πάνω το μονόπετρο.
0: Σιγά, δεν καλύτερα το φάω σουβλάκια.
2: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
6: Ποσίδι, έτοιμοι.
7: Ριούν 90's.
6: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
8: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
6: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
8: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Δύο επίγουσες εισαγγελικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Βόλβης Θεσσαλονίκης και Σιθωνίας Χαλκιδικής. Αθήνα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 70χρονος που καταζητούνταν για βιασμό ανήλικης στο Περού. Πάρος. Σε ύφεση η πυρκαγιά στο νησί. Επεκτείνεται η αξιολόγηση από τους ασθενείς και στα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία. Οι ασθενείς μετά την νοσηλεία τους θα λαμβάνουν SMS. Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι. Σε ψυχιατρίο οδηγήθηκε ο άνδρας που συνελήφθη αφού τραυμάτισε 3 γυναίκες. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 53%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Το ξέρετε ότι τα όνειρα δεν είναι τυχαίες εικόνες.
3: Θα κερδίσετε δώρο επιταγή για το Pharmatip αξίας 50 ευρώ.
2: Και πλέον, ποιες είναι οι συσκευές που πρέπει να βγάλετε από την πρίζα πριν φύγετε διακοπές.
3: Και πάντα η νούμερο είναι επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: φτάσει τα μισά τη εβδομάδα στο Κοσμοράδιο 95,1. Είστε εδώ που νιώθετε ότι κυλάει ευχάριστα η ώρα και γρήγορα. Όταν περνά καλά και ακούσει νούμερο 1 επιτυχίες, ο Μάνος και η Μιράντα εδώ μέχρι τις 12.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και υπάρχουν κάποιες συσκευές που καλό είναι να τις βγάζουμε από την πρίζα όταν θα λείπουμε. Και μου κάνει εντύπωση η Μιράντα ότι ακόμα και το ψυγείο, εφόσον δεν έχει λέει μέσα τρόφιμα.
0: Το ψυγείο!
1: Ναι, το αδειάζει λέει πλήρω, το αποσυνδέσει από την πρίζα και να μην λύκει η πόρτα ελαφρώ ανοιχτή.
0: Καλέ, πόσο θα λείψω.
1: Μιράντα, μπορεί να πα δύο εβδομάδες διακοπές γι' αυτό.
0: Και πάλι ρε, εσύ δεν θα το αδειάσει το ψυγείο. Κάτι αφήνει στην κατάψυξη, ένα νερό κρύο όταν θα γυρίσει, ένα χυμό, κάτι.
1: Θα πάρει απ' έξω με ωραία όταν γυρνά.
0: Όχι, ρε, Σιμάνο, και να περιμένουμε μετά να ζεστάνει. Πόσο και έπια το ψυγείο, εντάξει.
1: Εντάξει, φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρε, τοστιέρε, βραστήρε. Καλό θα ήταν, ειδικά αν έχετε λέει ψηφιακή οθόνη πάνω, γιατί οι νέες συσκευές έχουν ψηφιακές οθόνες. Καλό θα ήταν να το βγάλετε από την πρίζα.
0: Κοίτα, την τοστιέρα, όντως, άμα την αφήσεις να καίει συνέχεια, ναι, νομίζω θα μυρίσεις και θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Και έτσι θα κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας και ο Γιώργος θα μπορεί να ανοίγει το air condition πιο πολύ από ότι το έκανε μέχρι τώρα και πλήρωνε τα μαλλιοκεφαλά του.
0: Να σου πω, εγώ που είχα ξεχάσει ένα Σαββατοκύριακο τη λάμπα μέσα στο μπάνιο και έκαιγε 48 ώρες συνέχεια.
1: Σουρθέ.
0: Δεν ήρθε ακόμα ο λογαριασμός, αλλά ξέρω.
1: Α, περιμένεις.
0: Ναι.
1: Μιράντα, θα βάλεις smart, να τις κάνεις από το κινητό σου, θα βλέπεις ποια είναι αναμένη και ποια όχι.
0: Έχω μία smart, αλλά τώρα δεν φαντάστηκα και μέσα στο μπάνιο, την ξέχασα. Πιο πολύ ανησύχησα γιατί το έπιπλο του μπάνιου, ο καθρεφτάκι, λίγο κοκκίνης, πώς το λένε. Πήρε.
1: Από τη θέρμανση, τη ζέστη. Ποιος ξέρει τι έκανες μέσα εκεί, είχες ανάψει τα φώτα μέσα στο μπάνιο.
0: Όχι.
1: Ήταν, έφυγες με πάθος από εκεί πέρα, τίποτα μέσα στο μπάνιο.
0: Καλά, ήταν πρωί.
1: Πρόσεχε γιατί γλιστράει, γίνονται ατυχήματα στα μπάνια.
0: Α, η φαντασία σου οργιάζει.
1: Να βάλεις αυτές τις βεντούζες μέσα, αν θες να κάνεις κόλπα.
0: Μάνο, πρωί ήτανε.
1: Δεν υπάρχει ώρα γι' αυτό. Σαν το πρωινό δεν έχει.
0: Συμπορώ.

0: Είδες, Μιράντα, τελικά πολλοί κόσμος θέλει να σου αλλάξει τα ηλεκτρολογικά.
1: Όχι, δεν θέλει να αλλάξει καμία λάμπα, κανένα ηλεκτρολογικό.
0: Σου αλλάξει τα φωτά.
1: Ούτε.
0: Okay.
1: Να μην ανησυχώ, μου λέει εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης.
0: Ναι, ναι.
1: 48 ώρες η λάμπα, ένα λεπτό την ώρα και ούτε ένας φραπές.
0: Τίποτα,
1: Μια χαρά. Όσο λέει αφορά τις συσκευές, μπρίζα με διακόπτη.
0: Ναι.
1: Όντως, αυτό είναι καλό. Οπότε το κλείνεις και είσαι OK. Ο φίλος, ο κύριος ηλεκτρολόγος που πήρε, δεν είναι κοκκίνηση η λάμπα. Ναι, σου δεν το είπα σωστά. Κοκκίνησε το έπιπλο.
0: Το έπιπλο εκεί.
1: Δηλαδή,
0: γύρω.
1: Λίγο έτσι έπαθε ένα. Επειδή ήταν άσπρο, τώρα έγινε λίγο πορτοκαλί. Ήταν άσπρο. Ξέρετε πώς είναι αυτή η λάκα που λίγο καφετίσματα. Anyway, ευχαριστώ πάρα πολύ για, για τη βοήθειά σας. Τώρα εντάξει, να μην ανησυχώ.
0: Όχι, μην
1: ένα φραπεδάκι τώρα και γύλα. Θα τα αφήνω να καίνε.
0: Άσε μας, μωρέ. Πάμε τώρα εδώ. Τι λεφτά υπάρχουν. Πάμε τώρα για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία.
2: Έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο περιφερειακό στο ύψος της Τριανδρίας προς τα δυτικά. Γενικά όμως δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα στη Θεσσαλονίκη. Αντιθέτως, στη Χαλκιδική είναι πιο πολλές οι καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα στο πρώτο πόδι, στο Πευκοχώρι και λίγες ακόμη στην Κρυοπηγή. Και αρκετές έχουμε και στο δεύτερο πόδι, στο Φανάρι της Νικήτης.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.

0: Έχω πολλά καμένα, Μιράντα, που έχω διαβάσει βασικά.
1: Λούστικα. Κατάλληλα ή ακατάλληλα.
0: Ακατάλληλο είναι, γι' αυτό θα το πω. Λούστικα λέει και τα μαλλιά μου μυρίζουν κακάκια.
1: Τι?
0: Χρησιμοποίησα σαμπού.
1: Και δεν το είδες, εσύ πως είναι και το χρησιμοποίησες. Δεν αναγνωρίζεις τα που πως είναι.
0: Όχι,
1: λέει. Δεν θα πεις άλλο.
0: Έκλεισα διακοπές για τα Χανιά, λέει. Γιατί το ξενοδοχείο είχε ωραίες κριτικές.
1: Όχι, τι θα πει τώρα.
0: Το είπα.
1: Τι, κριτικές.
0: Είναι, εντάξει.
1: Περίμενα το σοκ τη υπόθεση.
0: Αλλά στο πήγα λαού.
1: Δεν το περίμενα. Πώς και δεν είπες κάτι τρελό. Μάλιστα. Νιώθεις καλύτερα τώρα, έτσι που τα έχεις.
0: Ναι. Λοιπόν, τράπερ που σε όλα του τα τραγούδια μιλάει για φαγητά.
1: Δεν θα σταματήσει σήμερα. Φαγητά.
0: Ναι, ο σνακ.
1: Σνακ.
0: Έλα, καλό.
1: Αυτό νομίζω είναι και λίγο παλιό. Αλλά δεν πειράζει. Καλό. Αυτή ήταν η δόση γέλιου που δεν ξέρατε ότι χρειάζεστε, ακούγοντας πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν ξέρετε ότι χρειάζεστε, ακούγοντας πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Για σας εδώ κάθε πρωί τα καλύτερα θέλουμε και το καλύτερο προσπαθούμε. Η νούμερο είναι επιτυχίες μας. Τα τραγούδια που θέλετε και εσείς να ακούτε με τα ωραία flashback, τα πιο πρόσφατα, τα καινούρια, αλλά και τα δώρα.
1: Θα παίξουμε φρένο γκάζι μουσική ευθύς αμέσως. Θα πάμε γρήγορα, γρήγορα.
0: Ένα γνωστό τραγούδι γκαζώνει. Το έχουμε πειράξει εμείς. Μάλλον, τι.
1: Όχι, άντε θα γκαζώσει, μωρέ.
0: Δεν βάλεις φρένο τώρα.
1: Ας
0: πάει λίγο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Για να σας δώσουμε τη δωρεπιτυχία αξίας 50 ευρώ από το PharmaTip. Στην Κατσιμίδη 2 θα πάει όποιος ή όποια κερδίσει. Μπαίνει μέσα στο κατάστημα με θηλυκότατη εξυπηρέτηση από τα παιδιά. Θα πείτε πού είναι τα κορεάτικα προϊόντα που μπορώ να αγοράσω.
1: Είπες θηλυκότατη για να πάω, ή ναι. Είπες θηλυκότατη.
0: Θηλυκότατη. Ψέματα.
1: Θα πάω όπως και να έχει.
0: Ναι. Δεν θα αγοράσετε εκτός αν θέλετε να πάρετε και κάτι έξτρα. Είναι δωρεάν γιατί είναι δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ Korean Beauty Products της επιλογής σας στο PharmaTip.
1: Στάσεις μετρό Ευκλήδης, βγαίνετε τσούπ εκεί μπροστά. Να σας. Γεια σας.
0: Τώρα πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι.
2: Φρένο, γκάζι μουσική.
3: Τέτοιος έρωτας είναι για πάντα. Στο ποτέ σου ποτέ μη με πας. Να θυμάσαι αυτή η μπαλάντα. Είναι δώρο καρδιάς.
0: Το κάνεις πολύ εύκολο.
1: Εύκολο ήταν, άντε μωρέ.
0: Ποιος είναι και ποιο τραγούδι είναι? Viber μήνυμα αμέσως τώρα.
1: Στο 6982-951-951 γράψτε τη λέξη PharmaTip, το ονοματεπώνυμό σας, τίτλο καλλιτέχνη και τραγουδιού και καλή τύχη.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα.

0: ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Όπου πουθενά δεν πάτε και καλά κάνατε. Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος και η Μιράντα εδώ. Έχω απορροφηθεί διαβάζοντας λίγο αυτό το άρθρο. Όχι ότι απέχει πολύ από αυτό που ξέραμε.
1: Ναι.
0: Τα όνειρα. Δεν είναι τυχαίες εικόνες.
1: Βλέπω κάτι όνειρα. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε τώρα.
0: Ναι, μπορεί να σταρρύσει τόσο πολύ το όνειρο.
1: Όνειρο θα είναι ξανά.
0: Βγήκε και ο DJ μέσα από μέσα εδώ. Υπάρχουν πολλές έρευνες και πολλές αναλύσεις που έχουν προκύψει από καταγραφές εικόνων και καθημερινών εμπειριών.
1: Ναι, και τα όνειρα λέει δεν είναι μια απλή επανάληψη όσων συνέβησαν μέσα στη μέρα, σίγουρα όχι.
0: Όχι, παίρνει μνήμες, γνώριμα μέρη, συναισθήματα. Ναι, προσπαθεί να βάλει σε τάξη κάποια πράγματα που γίνανε, που είδαμε.
1: Ή που θα γίνουν.
0: Μπορεί και
1: συνέβη.
0: Όχι, εντάξει, είναι προφητικό το θέμα. Οπότε κάποια στιγμή και ανάλογα με το συνέστημα, έτσι πως γίνεται ταξινόμηση, τα βλέπεις λίγο σε αυτά και προσπαθείς να βγάλεις συμπέρασμα. Εγώ, ας πούμε, την ανακαίνιση που γίνεται εδώ πέρα.
1: Ναι. Μέσα. Τη βλέπεις πριν.
0: Άκου, είδα όλα αυτά που βιώνουμε την ανακαίνιση. Ωραία. Χθες είδα το story μιας φίλης, συναδέλφου τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και είδα στον ύπνο μου ότι κάναμε μαζί εκπομπή στο καινούργιο αυτό το στούντιο. Εσείς δεν υπήρχατε πουθενά.
1: Και σου μείνε. Άντε, αυτό έχει μια λογική. Τα υπόλοιπα που βλέπεις κάτι που είσαι στην Αλάσκα και πετάς και τέτοια, αυτά πού τα έχεις δει. Πού τα έχεις βιώσει αυτά.
0: Αν έβλεπες ένα ντοκιμαντέρ για την Αλάσκα, ενδεχομένως.
1: Θα πετούσες κιόλας.
0: Το πέταγμα είναι κάποια διάθεσή σου. Ή ένιωθες πολύ ανάλαφρα εκείνη τη στιγμή. Καταλαβες. Καλό είναι αυτό. Μάλλον δεν έχεις κάτι για να νιώσεις τύψεις.
1: Μάλλον.
0: Σου τα έχω εξηγήσει καλά,
1: Αν ένιωθα τύψεις, θα χτυπούσε η καμπάνα για μένα.
0: Ναι.

0: Radio 95,1.
1: Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: Το είπε και το έκανε ο Κουκουρέγια, ένας από τους βασικούς συντελεστές της κατάκτησης του Μοντιάλ για την εθνική Ισπανία.
1: Δεν κούρεψε τα μαλλιά του, όπως είχε πει, που το είδαν για πλάκα, αλλά δεν μπορεί να το κάνει λόγω του γιού του.
0: Αυτό όχι, είναι κάτι άλλο. Αλλά χτύπησε τατουάζ με το πρόσωπο του προπονητή, του Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Όπως είχε πει, το έκανε και το έδειξε και στα social media. Γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν μια υπόσχεση, την τηρούνε. Και επειδή δεν ήμουν εδώ όταν έγινε αυτό που η Ισπανία πήρε το Μουντιάλ. Μπράβο στην Ισπανία. Ήμουν ανέκαθεν με την Ισπανία, να το πω.
1: Έλα τώρα, ανέκαθεν έσου.
0: Ναι, ήμουνα όταν.
1: Κρυφό Αργεντινή.
0: Καθόλου. Άντε, ας τα αφήσουμε αυτά. Τι έχουμε να δούμε, τι γίνεται.
1: Ναι. Στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Έχουμε καθυστερήσεις τώρα στο περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Λίγες ακόμη στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παύλου Μελά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, μερικές ακόμη στο ύψος της Αμαρτίου. Ενώ αρκετές έχουμε και στη Χαλκιδική. Συγκεκριμένα υπάρχει μποτιλιάρισμα στο φανάρι της Νικήτης και μερικές ακόμη καθυστερήσεις έχουμε και στο πρώτο πόδι, στο Πευκοχώρι. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της Οτοβιζιών.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αυτά τα καλοκαιρινά, τα σ' αγαπώ. Επιστροφή Καβάτζα από το Σεπτέμβριο. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε τώρα.
1: Αυτά τα ρητά τα λέει ο Μάνος χρόνια τώρα.
0: Χρόνια τώρα.
1: Πολλά.
0: Πιάνουν όμως.
1: Δεν έχει, όχι ότι πιάνουν.
0: Πια πάντα.
1: Δεν ξέρω ότι έχει γυρίσει τις καβάτζες σου εσύ το Σεπτέμβρη.
0: Όχι.
1: Όχι, εσύ ψάχνεις.
0: Δεν είχα.
1: Τελείωσαν, τις εξάντλησε όλες. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται τελειώνει η κατάσταση με τη φωτιά στην Πάρο. Τα πράγματα είναι καλύτερα. Αντιθέτως, φωτιά στον Τύρναβο διαβάζουμε. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Από την άλλη, Γαλλία, Ισπανία.
0: Καλά, και τι γίνεται εκεί, τρέλα.
1: 770.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στην Ισπανία μόνο. Μιλάμε για πάνω από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα, δάσους. Ανυπολόγιστος αριθμός ζώων, τα οποία φυσικά παθρακώθηκαν. Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν πολλοί να φύγουν από τα σπίτια τους, τις εστίες τους, να καούν και τα σπίτια και οι επιχειρήσεις, ό,τι και αν είχαν.
0: Αλλά έχω εμπιστοσύνη, νομίζω, Γαλλία και Ισπανία πιστεύω ότι θα κάνουν διατροφήτευση μετά. Θα προσπαθήσουν λιγάκι να το.
1: Μακάρι, γιατί και εκεί λέγονται για ανεμογεννήτριες και άλλα τέτοια.
0: Ναι.
1: Είναι παγκόσμιο αυτό το φαινόμενο. Αυτά που ξεφυτρώνουν οι ανεμογεννήτριες ξαφνικά. Τώρα δεν είναι μόνο αυτά βέβαια που συμβαίνουν, αλλά ξέρετε. Α, σε κάτι άλλο λίγο χρηστικό.
0: Ναι.
1: Αν και φαντάζομαι οι ενδιαφερόμενοι το γνωρίζουν, μέχρι 3 Αυγούστου, μάλλον από 3 Αυγούστου και μετά, η παλιά μπλε ταυτότητα πάβει να ισχύει ως ταξιδιωτικό έγγραφο για το εξωτερικό. Χρειάζεται ή καινούργια ταυτότητα ή διαβατήριο.
0: Διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Για τα επόμενα 10 χρόνια έχουμε διαβατήριο.
1: Εντάξει, μόνο μου εσύ βολεύτηκες.

0: Εδώ είμαστε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Ελπίζουμε να σας κάνουμε να χαμογελάτε, να νιώθετε πιο ωραία, πιο ευχάριστα και δροσερά.
0: Εννοείται, και άμα θέλετε να σας αερίζουμε και τα ρούχα όπως κάναμε.
1: Όχι, δεν έκανε τίποτα. Δεν μου αίρεσε κανένα ρούχο. Είχε μια τραγική ιδέα. Τέλος πάντων, νωρίς αυτό το πρωί. Σε δικαιολόγησε γιατί δεν έχεις πιει καλά τον καφέ σου.
0: Μπορώ να το παραλάβω και τώρα που έχω πιει.
1: Δεν θέλω, μάλλον. Ερωτήσαμε στο Facebook και απαντήσει έρχονται από τη Σοφία, δικές σας απαντήσεις. Ποιο είναι αυτό που σας εκνευρίζει καθημερινά λόγω ζέστης?
2: Το να έχεις να πας δουλειά το μεσημέρι, λέει η Ματίνα.
1: Αχ, μεσημεριανή δουλειά, δύσκολο, ναι, παιδιά.
0: Γιατί τώρα, ωραία είναι.
1: Γιατί έχει ζέστη πολύ,
0: δεν Μάνο. Δεν πειράζει, θα πας εκεί, θα έχει air condition.
1: Μάνο, δοκίμασε να πας, ξέρω, από το σπίτι να φύγεις 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Τέλεια, γιατί.
1: Έστω
0: πάω,
1: και
0: φεύγω.
1: Το μετρό να πάρεις. Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, sorry, Σοφία. Αύριο θα έρθεις 2 η ώρα.
0: Τέλεια! Τέλεια, ναι! Ναι!
2: Η Μαρία λέει όταν πάω να ντυθώ και κολλάνε τα ρούχα από τον υδρότα.
0: Μην φοράς ρούχα, τελείωσε. 50 ευρώ.
1: Θες και λεφτά, δεν τρέπεσαι.
2: Ο Στράτος γράφει όταν πάνε οι άλλοι διακοπές και εγώ δουλεύω.
0: Διακοπιές.
1: Είναι και αυτό.
2: Ενώ την Τάνια την ενοχλούν, παιδιά, τα πάντα.
1: Α,
0: ωραία. Βουλικός άνθρωπος. Λαγίζει, αδελφός μας.

0: 10 με τώρα βάζουμε και στη σημερινή εκπομπή.
1: Εμείς, από μόνοι μας αυτοβαθμολογούμαστε. Όχι καλέ, εσείς τα λέτε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όμορφα και υπέροχα σας λόγια και στα social και στο Viber. Ξέρετε, το Viber είναι ο πιο εύκολος και απλός τρόπος επικοινωνίας. Έρχονται πιο άμεσα τα μηνύματα εκεί που δηλώνετε συμμετοχή για όλους τους διαγωνισμούς. Να είστε συντονισμένοι.
0: Τελειώσαμε, εντάξει.
1: Όλες οι εκπομπές κάτι δίνουμε. Γιατί βιάζεις, έχεις ραντεβού.
0: Α, δεν φτάνει.
1: Θα πας.
0: Κατουργέμαι.
1: Κι εγώ. Ποιος θα πάει πρώτος.
0: Άντε, γεια σας, τελειώσαμε.
1: Πάθαμε σήμερα. Είδατε, εμείς πήρουμε πολύ νεράκι.
0: Αμέ.
1: Ακόμα και να έχουμε το κλιματιστικό εδώ. Λοιπόν, όσοι είναι τώρα να βγείτε στο κέντρο τουλάχιστον, έχει 30 βαθμούς με αίσθηση σαν 33. Εντάξει, άπνοια.
0: Ωραία.
1: Ωραία, λέει ο άλλος. Σε λίγο που θα βγεις. Και δεν ξεχνάμε και τα αδέσποτα πλασματάκια εκεί έξω. Όλα τα ζωάκια στην πόλη και πιο έξω από αυτή. Ένα μπολάκι νερό όλοι μπορούμε να αφήσουμε σε ένα σκιερό μέρος. Με αυτές τις θερμοκρασίες, ας νοιαστούμε και λίγο για αυτά τα προστάτευτα πλασματάκια. Επίσης και στο μπαλκόνι, αν θέλετε να βάλετε, υπάρχουν πολλά πουλάκια.
0: Όχι,
1: επίσης.
0: Δεν θέλουμε άλλα πουλάκια, προσπαθούν να φτιάξουν συνέχεια φωλιά.
1: Δεν πειράζει, Μάνο.
0: Τι δεν πειράζει, μου έχουν γεμίσει το κουτσουλιά στο μπαλκόνι.
1: Γιατί κατά τα άλλα, το έχεις πάρα πολύ καθαρό.
0: Πεντακάθαρο, σε παρακαλώ.
1: Δεν πειράζει. Εγώ από το να κάνω καλό σε ένα πλάσμα, ας μείνει και με τις κουτσουλιές. Θα το καθαρίσω αργότερα.
0: Στο φούρνο, δεν ξέρω, ψάχνω συνταγές να δω.
1: Τι θα βάλει το περιστέρι και το σπουργίτι. Να σε φέρω ένα καρβέλι ψωμί, ρε Μάνο. Ζαμπόν, ντοματούλα, ελίτσες.
0: Δεν τρώμε ζαμπόν, είπαμε.
1: Καλά, σου φέρω το άλλο, πώς τα λένε. Σου φέρω καπνιστό τόφου.
0: Τόφου, Μιράντα, δεν έχω δοκιμάσει, θέλω.
1: Είναι πολύ χορταστικό. Με αυτά και με άλλα πολλά θα σας ξαναβρούμε αύριο στις 8 το πρωί, γιατί τώρα έρχεται η Ραφαελία Ντόντογλου.
0: Από τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και το Μάνο Βολάνη.

0: Car Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Φέρτο.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 47χρονος αλλοδαπός στο κέντρο της πόλης που αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ. Φωτιά στον Τύρναβο. Στη μάχη 4 εναέρια μέσα. Βουλή. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς από ανώνυμη εταιρεία για τα επόμενα 50 χρόνια. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πατέρας δολοφόνησε τη σύζυγο και τα 6 παιδιά τους. Έβαλε φωτιά στο σπίτι, έκαψε τα κατοικίδια και αυτοκτόνησε. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είπες και τι δεν είπες. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης και εσύ. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Τότογλου. Buongiorno, bonjour, όλα εδώ. Όλα θα τα ακούσουμε και σήμερα, γιατί θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Θα ακούμε επιτυχίες στο τέρμα και μόνο σου. Έχω και pick the song, σου έχω και διαγωνισμούς. Όλα θα γίνουν και τα καλύτερα βασικά θα γίνουν. Όχι όλα, τα καλύτερα. Λοιπόν, κάποιες καθυστερήσεις έχουμε αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό. Αν κατευθύνεσαι δυτικά, θα κάνεις υπομονή από K12 μέχρι έξοδο Κωνσταντινοπολίτικα. Ενώ άμα κατευθύνεσαι ανατολικά, υπομονή πάλι εκεί μετά την έξοδο της Τούμπας και σε κάποια σημεία όπως την έξοδο της Πηλαίας, την έξοδο της Πολύχνης. Δεν είναι τίποτα σοβαρό μποτιλιάρισμα, αλλά πάλι εγώ πρέπει να στο αναφέρω. Τώρα, στο κέντρο, η Εγνατία είναι λίγο επιβαρημένη από Βαρδάρη μέχρι και Βενιζέλου, Ιωάννος Δραγούμης εκεί πέρα. Και στα ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Μπότσαρη με Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα τα φανάρια έτσι φέρνουν λίγες καθυστερησούλες. Αλλά όλα θα πάνε καλά. Έλα που φοβάμαι, Νατάζα Θοδωρίδου. Έτσι ξεκινάμε σήμερα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Δύση και Αιγαίο, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1 το ακούς. Μεσημέρι, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Στα μισά της εβδομάδας είμαστε και είναι και ζεστή εβδομάδα. Φυσικά, ηλιοφάνεια έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε και κάποια σύννεφα στον ουρανό. Στο χωριό μου το λέμε συννεφόκαμα, να ξέρετε αυτό το πράγμα. Και ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι, παιδιά, μετά, ξέρετε, με το που βγω από το στούντιο που εδώ μέσα έχει δροσιά, με το που βγω έξω, λέω πότε θα γυρίσω σπίτι να κάτσω κάτω από το κλιματιστικό μου. Γι' αυτό και η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services, Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το Easy Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση για τη σωστή λειτουργία και ξέρεις να είναι και οικονομικό, να είναι και καλύτερη ποιότητα του αέρα. Και φυσικά με το Easy Care Advanced έχεις ετήσια συντήρηση και επισκευή βλαβών, επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Γι' αυτό έχεις τη Zenith για να εξελίσσεσαι.

0: Συνέχεια και να είσαι πάντα δροσερά. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλ Εδώτογλου και συνεχίζουμε με επιτυχίες και μόνο μέχρι τις 2.
1: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί. Ακούς όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Τόντολη, στην παρέσω από τις 12 μέχρι και τις 2. Και όταν σου είπα έχουμε διαγωνισμούς, το εννοούσα. Έχουμε έναν τώρα και θα έχουμε και τη δεύτερη ώρα. Οπότε μην πας πουθενά. Για τώρα θέλω να σου πω ότι το τραγούδι που θα παίξει στις 2 παρατέταρτο στον αέρα, το διαλέγετε εσείς, θα είναι ένα ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Αντώνης Ρέμος, Στόμα με στόμα.
1: Στόμα με στόμα, γλυκό μου στόμα. Σαν αμαρτία, τη μια με τραβάς και την άλλη με διώχνεις μακριά.
0: Αντώνης Ρέμος, χαμογέλασε.
1: Χαμογέλασε, πάει πέρασε. Ό,τι έγινε, έγινε μόνο μου.
0: Ένα από τα δύο λοιπόν θα παίξει στον αέρα και το ποιο θα είναι αυτό θα το διαλέξετε εσείς πολύ απλά μπαίνοντας στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω από 951 και ψηφίζοντας στην ψηφοφορία στα story ποιο από τα δύο θέλετε να ακούσετε. Τώρα, ένα τυχερός ή μία τυχερή που θα ψηφίσει σε αυτή την ψηφοφορία θα κερδίσει μία summer bag από την Garden γεμάτη προϊόντα αντιλιακής προστασίας, ό,τι χρειάζεται για το καλοκαίρι σου, γιατί μπορεί κάποια τραγούδια να σε γυρνάνε πίσω και κάποια να σε φέρουν στο τώρα. Το μόνο που δεν αλλάζει όμως είναι τα καλοκαίρια σου και η προστασία που χρειάζεσαι για αυτά. Οπότε, μπαίνεις στο Instagram, ψηφίζεις και όποιος διαλέξει την περισσότερη αυτό θα παίξει. Ξέλο Γιάστρα και η Βιαδά μου αμέσως τώρα σου είναι 5 και 1.

Καταρίνα Λιόλιου, η γυναίκα της ζωής σου ήμουν κάποτε, λογικά. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ η Μοίρα Φαϊλή εδώ, το και στέλνω τα φιλιά μου στον Άρη που έστειλε το μήνυμά του στο Viber. Σε σένα που τώρα ήρθε στην παρέα, να ξέρεις ότι φυσικά ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν είσαι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στην παραλία ήδη στις διακοπές ή αν απλά ετοιμάζεις βαλίτσα, μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου στο Viber και να τα πούμε και εκεί στο 6982-951-951 και γίνονται και οι διαγωνισμοί, οπότε το αποθηκεύεις να το έχεις υπόψη σου και εμείς πάμε να μιλήσουμε για σκέψεις που ματώνουν. Παρέα με Κωνσταντίνο Αργυρό και Ματθαίο Τσαχουρίδη στους 95,1.

0: Έτσι ρομαντικά είμαστε σήμερα. Νίνο και Σταμάτα στο Κοσμοράδιο 95,1. Η Μιρεφέλη εδώ το γλυκ και σήμερα έχουμε Πανσέλινο. Στον υδροχό, ο Πανσέλινος του Ελαφιού έρχεται να μαγεύσει τους ρομαντικούς. Η καλύτερη ώρα να το απολαύσεις, λέει, είναι λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα. Έτσι λένε οι ειδικοί. Εκείνη την ώρα που βγαίνει το φεγγάρι και είναι, ξέρει, σκούρο, πορτοκαλί και τέλειο. Λοιπόν, αστρολογικά τώρα είναι περίεργη φάση, γιατί από τη μία μας ανεβάζει, μας ενθουσιάζει, μας γεμίζει προσδοκίες και από την άλλη παίζει με την ψυχολογία μας και βγάζει τον κακό μας εαυτό. Γενικά στη διάρκεια σε Πανσελίνου, οπότε προσοχή. Ειδικά για το Λέον θα πω, γιατί τώρα είναι η περίοδος, ξέρεις, των γενεθλίων τους. Όχι γιατί είμαι εγώ Λέον. Γιατί είναι η περίοδος των γενεθλίων τους, θα το πω. Ότι είναι λίγο τεταμένα τα πράγματα. Δηλαδή, λίγο πρέπει να ηρεμήσουμε, παιδιά, οι Λέοντες. Είμαστε λίγο στα γκάζια, λίγο στα κόκκινα. Θυμηθείτε ότι έχετε γενέθλια. Τώρα, άμα έχετε μέχρι την άλλη Τρίτη γενέθλια, μέχρι την άλλη Δευτέρα, συγγνώμη, αυτή η Πανσέλινος, να ξέρετε, θα φωτίσει λίγο παραπάνω τη χρονιά σας. Οι υπόλοιποι, εγώ που έχω την Τρίτη, ας πούμε, μήπως θα πάρω. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να γίνει, θα βγούμε να δούμε το φεγγάρι και θα είναι και πάρα πολύ όμορφο και θα μείνει στο Κοσμοράδιο 91 για να μην χάσεις ούτε επιτυχία.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την Πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις. Φωτιά στο Γενέση Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν 4 εναέρια μέσα. ΔΥΠΑ. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους 28 βρεφονιμπιακούς σταθμούς. Κυπριακό. Νέα διευρυμένη συνάντηση 5+1 ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και υγρασία στο 46%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μαρία Ελληνίδου και Σαφάρι. Αυτό το τραγούδι είναι το guilty pleasure μου. Δηλαδή δεν θέλω να παραδεχτώ ότι μου αρέσει, βρε παιδί μου, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και το τεντώνω όταν παίζει, να ξέρετε. Και πώς γίνεται κάθε φορά που είμαι σε ένα φανάρι και ακούω τι μουσική ακούει ο δίπλα, γιατί την ακούει στο τέρμα, είναι συνήθως το Σαφάρι. Έτσι πάει. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαλία Τόντογλου και αυτή είναι η δεύτερη μας ώρα. Το δεύτερό μας ραδιοφωνικό ημίχρονο στο Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, και σε λίγο θα έχουμε και άλλο διαγωνισμό. Θα κάνουμε και την κλήρωση για τον πρώτο μας διαγωνισμό. Όλα θα γίνουν. Α, θα βγούμε και live στο Instagram τώρα με το που κλείσω μικρόφωνο, οπότε το νου σας εκεί. Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στο περιφερειακό, στο ρεύμα προς δυτικά, στην έξοδο της Τριανδρίας, αλλά γενικά δεν συναντάς προβλήματα. Μόνο λίγο εκεί στην έξοδο στα Κωνσταντινοπολίτικα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα λόγω των έργων. Προσοχή, παιδιά, με τα έργα. Ξέρεις, είναι, δεν μπορείς να θυμηθείς κιόλας που είναι, γιατί κάθε φορά αλλάζουν. Δηλαδή, εγώ αποφεύγω τον περιφερειακό σαν το διάολο το λιβάνι. Λοιπόν, πάμε να γλεντήσουμε με ονειρά μα. Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μη μαδάτε μαργαρίδες, δεν ξέρουν αυτές. Κύριε Χρήστο Μάστορα, στο Κοσμοράδιο 95,1 το ακούς και το απολαμβάνεις. Εγώ είμαι η Ραφαλία εδώ και στέλνω τα φιλιά μου στη Θάλια, τη φίλη μου εδώ που είναι συντονισμένη στο live που κάνουμε στο Instagram Κοσμοράδιο και το Παύλα 951. Σε λίγο το κλείνουμε και αυτό, γιατί πρέπει να κάνουμε κλήρωση, τη δεύτερη κλήρωση για σήμερα, γιατί θα σε στείλω να απολαύσεις την παράσταση Εμιλία, μια παράσταση εξομολόγηση με την Εμιλία Ιψηλάντη, η οποία μιλά για τη μνήμη και την ταυτότητα και τι σημαίνει τελικά να αφηγείς τον εαυτό σου, ανασύρει εικόνες, μνήμες, θράσματα ζωής, παιδικά χρόνια, οικογένεια, έρωτες, όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι κάθε ανάμνηση μετασχηματίζεται τη στιγμή που την αφηγείτε. Έτσι, κάθε ιστορία γίνεται μια νέα εκδοχή της. Και αναρωτιέσαι, είμαστε αυτό που ζήσαμε ή αυτό που επιλέγουμε να θυμόμαστε και να αφηγούμαστε? Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα υπαρξιακά, να ξέρετε. Λοιπόν, η παράσταση τώρα που θα παρακολουθήσει εσύ είναι για το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαιολογικό Πάρκο 2 στις 9 το βράδυ. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, για να πας με ένα ακόμη άτομο, θέλω να μου στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6982951951 με το ονοματεπώνυμό σου, κενό και τη λέξη παράσταση. Καλή τύχη.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956-491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
5: Μιχάλης Καραγκούνης.
3: Τίτλος
5: Σημάδι.

0: είναι κρυφή.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Τζάκι, Ελένη Φουρέιρα, γιατί νοητικά είμαστε ακόμα στη συναυλία της που έχει γίνει πάνω από ένα μήνα πριν τώρα στο θέατρο Γης, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί οι συναυλίες μένουνε. Και με Κοσμοράδιο 95,1 τις ζησόλες, εγώ είμαι η Ραφαήλια Τόντογλου. Και πάντως γενικά όταν πας σε συναυλίες, εντάξει, δεν θες να βγάζεις συνέχεια βίντεο, αλλά θες, άμα βγάλεις κανένα, να είναι σοβαρό βίντεο, να είναι σωστό, να είναι αξιοπρεπές. Γι' αυτό και έφτασε το νέο αναδιπλούμενο smartphone που θα σε στείλει σε άλλη διάσταση. Είναι λεπτό, είναι ελαφρύ, είναι το Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα και μπορείς να το παραγγείλεις μέχρι τις 6 Αυγούστου για να έχεις τριπλό όφελος και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Γι' αυτό μπες στο samsung.com/gr και μείνε στο Κοσμοράδιο 95.1 γιατί τα καλύτερα έρχονται ή μήπως να πω τα καλύτερα έλκονται.

Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς ή δεν ξέρεις? Δεν ξέρεις, θεωρεί ο Πάνος ο Κιάμος. Εγώ είμαι η Ραφαλία Δανταβλου και αυτά είναι το Κοσμοράδι 95,1. Τα φιλιά μου να στείλω στην Άσυρο της Θεσσαλονίκης, στη μαμά μου τη Μέρη που ακούει από εκεί, αλλά και στη Βιβί που είναι στην Αλεξανδρούπολη διακοπές για βουτιές και μου στείλε και τη θάλασσα και πολύ ζηλεύω που να πάω να βρίξω κι εγώ στο Θερμαϊκό, λες, γιατί και αυτό θάλασσα είναι στην τελική. Άντε μωρέ, τι θα πάθεις πια να πούμε. Χαμογέλασε που λέει και ο Αντώνης ο Ρέμος, γιατί αυτό είναι το Pick the Song που βασικά δεν είχε πολύ διαφορά, γιατί ήμασταν ανάμεσα στο στόμα με στόμα και το χαμογέλασε. Μία παραπάνω ψήφο είχε αυτή τη στιγμή το χαμογέλασε, ήταν στο 51-49, οπότε και η νίκη πάει εκεί. Λοιπόν, μία τυχερή από σας κέρδισε κιόλας μία υπέροχη Garden Summer Bag γεμάτη προϊόντα αντιλιακής προστασίας που θα πάει να παραλάβει φυσικά από το Κοσμοράδιο, αλλά θα έχουμε και αύριο διαγωνισμό στο Pick the Song, θα έχουμε κάθε μέρα, οπότε μην το χάσεις. Χαμογέλασε, να ξέρεις, όλα θα πάνε καλά. Το λέει και ο Αντώνης Ρέμος, το Κοσμοράδι είναι 5 και 1.

0: Ζή τραγούδι, Πέγγι Ζήνα και διώξε την πίκρα. Ακούς το Κοσμοράδιο 95,1, το δικό σου αγαπημένο ραδιόφωνο. Εγώ είμαι η Ραφαλία Ντόδογλου και είμαστε μαζί από τις 12 μέχρι τώρα που 2 πήγε και 30 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο. Σαν 33 όμως το αισθανόμαστε, γιατί η υγρασία είναι στο 69%. Απολαύστε το, γιατί από την άλλη εβδομάδα βλέπω εδώ, ας πούμε, την Τρίτη την επόμενη, κάτι 35, μετά κάτι 40. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό. Μπορεί και να αλλάξει, είναι λίγο νωρίς τώρα, είναι η αλήθεια. Τι εννοεί 40, ο μπρο μου? Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν θέλω να μάθω. Καλά είμαστε. Άμα είναι πολύ ωραία, άμα είσαι θερμοκήπιο, είναι η τέλεια περίοδος για σένα. Οπότε, τι να πω, μια χαρά. Χαιρετίσματα στα θερμοκήπια, δεν ξέρω τι να πω με τόση ζέστη. Λοιπόν, έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος και θα μείνει μαζί σου για το επόμενο διωράκι. Ενώ εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ και να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον, γιατί μην ξεχνάς πως τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έχω πολλά καμένα, Μιράντα, που έχω διαβάσει βασικά.
3: Λούστικα. Κατάλληλα ή ακατάλληλα?
2: Ακατάλληλο είναι, γι' αυτό θα το πω. Λούστικα, λέει, και τα μαλλιά μου μυρίζουν κακάκια.
3: Τι?
2: Χρησιμοποίησα σαμπού.
3: Πόσο γλυκάνο. Και δεν το είδες εσύ πως είναι και το χρησιμοποίησες? Δεν αναγνωρίζεις τα πού πως είναι? Όχι, λέει. Δεν θα πεις άλλο.
2: Έκλεισα διακοπές για τα Χανιά, λέει. Γιατί το ξενοδοχείο είχε ωραίες κριτικές.
3: Οχ, τι θα πει τώρα.
2: Το είπα.
3: Τι κριτικές?
2: Α, είναι, εντάξει.
3: Περίμενα το σόκι τη υπόθεση. Στο τέτοιο,
2: αλλά στο πήγα λαού.
3: Δεν το περίμενα. Πώ και δεν είπε κάτι τρελό. Μάλιστα. Νιώθει καλύτερα τώρα, έτσι που τα έχει.
2: Ναι. Λοιπόν, τράπερ που σε όλα του τα τραγούδια μιλάει για φαγητά.
3: Δεν θα σταματήσει σήμερα. Φαγητά.
2: Ναι, ο σνακ.
3: Σνακ.
2: Έλα, καλά.
3: Αυτό νομίζω είναι και λίγο παλιό, αλλά δεν πειράζει. Καλό. Ναι, αυτή ήταν η δόση γέλιου που δεν ξέρατε ότι χρειάζεστε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Πείτε μου γρήγορα, παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξεις και

0: 101. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθονία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεχίζονται και σήμερα οι εναέριοι ψεκασμοί για κουνούπια σε Θεσσαλονίκη και η Μαθία. Αθήνα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 71χρονος που καταζητούνταν για βιασμό ανήλικης στο Περού. Επεκτείνεται η αξιολόγηση από τους ασθενείς και στα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία. Οι ασθενείς μετά την νοσηλεία τους θα λαμβάνουν SMS. Μέση Ανατολή. Νέα επίθεση από το Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους σε αμερικανικές βάσεις. Μπάσκετ Κύπελλο Ελλάδας. Την 5η κλήρωση για την πρώτη φάση της διοργάνωσης.

κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τετάρτης, το οποίο θα μορφύνουμε λίγο παραπάνω με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες σε 951. Και αμέσως βόλτα στους δρόμους, όπου αρκετά προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και στα φανάρια της Μοναστηρίου και της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως προβλήματα αυτή την ώρα συναντάς και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκι, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα, λίγο πιο έξω περιφερειακός, μικροπροβλήματα έχουμε στο ρεύμα προς ανατολικά, σε ένα μικρό σημείο από την Άνω Τούμπα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως αντίστοιχα επιβαρημένο το ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε, λίγο υπομονή σε περίπτωση που βρίσκεσαι σημεία σε κέντρο και περιφερειακό αυτή την ώρα. Οπότε, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όλα μαγικά τραγούδι που θα αφιερώσω αμέσως στην Μαρίκα και τον Γιάννη, οι οποίοι παιδιά μου στέλνουν εδώ πως ετοιμάζονται, μόλις έχουν προσγειωθεί από Γερμανία και πετάνε προς Χανιά σε πολύ λίγο. Καλά να περάσετε. Οπότε κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαν...

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά μεσοβδόματα στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω πως νέα έρευνα από το MIT, από το IMT, συγγνώμη, δείχνει ότι τα όνειρα επηρεάζονται σημαντικά από την προσωπικότητά μας, τις εμπειρίες που έχουμε ζήσει, τα συναισθήματα, αλλά και από όσα συμβαίνουν γύρω μας στην καθημερινή ζωή, καθώς ερευνητές ανέλησαν περισσότερες από 3.700 καταγραφές ονείρων και καθημερινών εμπειριών από 287 άτομα ηλικίας 18 έως 70 ετών και διαπίστωσαν ότι τα όνειρα δεν είναι μία απλή επανάληψη όσων συνέβησαν μέσα στη μέρα με τυχαίες έτσι εικόνες. Αντίθετα, ο εγκέφαλος φαίνεται να παίρνει μνήμες, γνώριμα μέρη, συναισθήματα και στοιχεία της φαντασίας και να τα συνδυάζει μεταξύ τους, δημιουργώντας κάθε φορά ένα νέο σενάριο. Όπως παράλληλα, οι συμμετέχοντες που άφηναν συχνότερα το μυαλό τους να περιπλανιέται μέσα στη μέρα ανέφεραν πιο μπερδεμένα όνειρα, με γρήγορες αλλαγές από τη μία σκηνή στην άλλη, ενώ όσοι έδιναν μεγαλύτερη σημασία στα όνειρά τους περιέγραφαν πιο ζωντανές και λεπτομερείς εμπειρίες. Φυσικά, περισσότερα βρίσκει σήμερα στο Κοσμοράδιο GR. Όσο για τα υπόλοιπα, επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει. Ο Απόλ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόλ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Πολύ αγαπημένος μου Αντώνιο, Δευτέρα έπαιξε δυνατά μεσοβδόμαδα με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μεσημέρι όσον αφορά την επικοινωνία μας σε περιμένω στο Viber, μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις. Όπως παράλληλα, όπως καθημερινά κάνουμε, λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Επίσης, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά πάντα. Επιτυχίες, χρόνια πολλά επίσης σε Θεόδωτο, Θεοδότη και Καλίνικο σήμερα, να χαίρεστε το σπάνιο όνομά σας, υγεία με χαρές και επιτυχίες σε όλους. Επίσης, καλησπέρα σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα παντού και πάντα στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε από την εφαρμογή μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική. Είναι αγαπημένο, η αλήθεια είναι πως με έχει πραγματικά σημαδέψει αυτό το κομμάτι. Απόλυτη αναβίση, όλα για όλα, παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: λίγα λόγια.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, έπαιξε μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, κάνουμε παρέα σε ακόμη ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι με το θερμόμετρο στους 29, αίσθηση τους 33. Έχουμε ζεστούλα στο κέντρο, είναι και η ώρα και φυσικά σε περίπτωση που το χρειαστείς δροσιά βρίσκεις και σε δομές του εκάστοτε Δήμου, όπως και στα καταστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όσο για την εβδομάδα περιμένουμε να εξελιχθεί πάρα πολύ ωραία, ιδανικά θα έλεγα, οπότε κανονίζουμε πάρα πολύ άνετη το πρόγραμμά μας, πλησιάζοντας φυσικά σιγά και προς το Σαββατοκύριακο. Από την άλλη τώρα, να πούμε πως αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, καθώς στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας με καταξιωμένους καθηγητές, όπως και το γραφείο σταδιοδρομίας στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Όσο για περισσότερα βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-22-63-18. Όσο για την μουσική μας, πάμε λίγο να κάνουμε έτσι χαμό και σούσουρο μεσημεριάτικα. Ανδρομάχη έρχεται και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

Στα Βέντο, η Βιαδά μου, δικό μου, μας αρέσει πολύ. Έπαιξε μόλις με εμάς παρέα μεσοβδόμαδα στους 9.51 και σήμερα, παιδιά, να πούμε πως είναι Παγκόσμια ημέρα Τίγρης, η οποία καθιερώθηκε το 2010 με απόφαση στη συνάντηση κορυφής στην Αγία Πετρούπολη από τον Βλαντιμίρ Πούτιν με σκοπό την προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της Τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Όσο για τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 29 πλέον Ιουλίου, πάει και ο Ιούλιος, να πούμε πως το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Ολλανδός ζωγράφος Βίνσεντ Βαν Γκογκ με περιπετειώδη έτσι βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Σας είπα επίσης το 1925 γεννιέται ο τεράστιος Έλληνας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης με σπουδαία συμμετοχή φυσικά στην διάδοση της ελληνικής μουσικής στον παγκόσμιο χάρτη. Όπως τέλος, το 2004 φεύγει από τη ζωή η μεγάλη και πολύ αγαπημένη κωμικός του θεάτρου και του κινηματογράφου Ιρένα Βλαχοπούλου. Εγώ είμαι ο Βασίλης Σαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο και τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχουν κάποιες συσκευές που καλό είναι να τις βγάζουμε από την πρίζα όταν θα λείπουμε. Φούρνες μικροκυμάτων, καφετιέρες, τοστιέρες, βραστήρες. Καλό θα ήταν, ειδικά αν έχετε λέει ψηφιακή οθόνη πάνω, γιατί οι νέες συσκευές έχουν ψηφιακές οθόνες. Καλό θα ήταν να το βγάλετε από την πρίζα.
2: Κοίτα, την τοστιέρα, όντως, άμα την αφήσεις να καίει συνέχεια, νομίζω θα μυρίσεις και θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Και έτσι θα κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας και ο Γιώργος θα μπορεί να ανοίγει το air condition πιο πολύ από ότι το έκανε μέχρι τώρα και πλήρωνε τα μαλλιοκεφαλά του.
2: Να σου πω, εγώ που είχα ξεχάσει ένα Σαββατοκύριακο τη λάμπα μέσα στο μπάνιο και έκαιγε 48 ώρες συνέχεια.
1: Ποιος ξέρει τι έκανες μέσα εκεί, είχες ανάψει τα φώτα μέσα στο μπάνιο.
2: Όχι.
1: Έφυγες με πάθος από εκεί πέρα, τίποτα μέσα στο μπάνιο.
2: Καλά, ήταν πρωί.
1: Πρόσεχε γιατί γλιστράει, γίνονται ατυχήματα στα μπάνια.
2: Α, η φαντασία σου οργιάζει.
1: Να βάλεις αυτές τις βεντούσες μέσα, άμα θες να κάνεις κόλπα.
2: Μάνο, πρωί ήταν.
1: Δεν υπάρχει ώρα γι' αυτό. Σαν το πρωινό δεν έχει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 47χρονος αλλοδαπός στο κέντρο της πόλης που αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ. Αθήνα. Γυναίκα γέννησε μέσα σε ταξί στο δρόμο για το μαιευτήριο. Ηράκλειο. Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 8 συλληφθέντες για τη συμμορία. Διώκονται για 13 αδικήματα. Παραβιάσεις εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών από 3 τουρκικά UAV στο Αιγαίο. Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι. Σε ψυχιατρίο οδηγήθηκε ο άνδρας που συνελήφθη αφού τραυμάτισε 3 γυναίκες.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

μάγκες για τη ζωή ικανή. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο.

0: τσάκισε και κόψε. Πως με κάνες απόψε, δεν θα περάσεις. Ένα τραγούδι
1: Βίτου Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Περάσαμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Γεια σας, παιδιά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 στο μεσημέρι Τετάρτης ή αλλιώς το μεσοβδόμαδο με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο σε 951. Και αμέσως για όσους οδηγείτε να πούμε πως κάποια προβλήματα έχουμε κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στο φανάρι του Λευκού Πύργου, στη Λεωφόρου Νίκης και στα φανάρια της Μοναστηρίου και της Λαγκάδα και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κάποιες καθυστερήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν στην Ανδρέα Παπανδρέου, στην Νεάπολη, όπως μια από τα ίδια και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, ένα σημείο και στα δύο ρεύματα, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω τώρα. Περιφερειακός με καθυστερήσεις αυτή την ώρα το ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετέωρων και σε ένα μικρό σημείο από την Άνω Τούμπα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Όπως αντίστοιχα ρεύμα προς δυτικά, κάποια προβλήματα έχουμε σε ένα πολύ μικρό σημείο από την Τριανδρία μέχρι λίγο μετά τη 40 Εκκλησίες. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστεί στον περιφερειακό όπως και σε κάποια σημεία κεντρικά αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική. Σειρά παίρνουν και τη Γαρμπή. Γιάννης Πλούταρχος. Τι ωραίο τραγούδι, τρυφερότητα λοιπόν. Μας αρέσει και φυσικά παίζει πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Εδώ πάντα στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Εμείς ανεβαίνουμε μαζί και αμέσως να πούμε πως δεν ξέρω έτσι πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά διέρευσε και παίζει παντού αυτή η παντελονάτη και αξιέπαινη πράξη ανθρωπιάς που έκανε ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στήριξε ένα μικρό παιδί το οποίο δίνει τη δική του δύσκολη μάχη με την υγεία του. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια έτσι ανάρτηση του Σωματείου Παιδική Χαρά που ενημέρωσε ότι τα χρήματα που χρειαζόταν ο μικρός Γιωργάκης για το χειρουργείο συγκεντρώθηκαν μέσα σε μόλις 3 ημέρες, καθώς ο τραγουδιστής αφού ρώτησε πόσα χρήματα υπολείπονται κατέθεσε χωρίς δεύτερη σκέψη το ποσό των 10.000 ευρώ. Και φυσικά πολλά μπράβο στον Νίκο, όπως και σε όλους τους ανθρώπους, είτε καλλιτέχνες, είτε ανθρώπους με πολλά ή λίγα χρήματα. Να σας έχει ο Θεός καλά, γιατί αυτά δεν θέλουν πολλά-πολλά. Είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορεί να παρέχει κάποιος σε αυτόν τον κόσμο και πόσο μάλλον σε ένα παιδί. Πολλά μπράβο. Στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια και στο Γιωργάκη, όπως και σε οποιοδήποτε ίδιας ή άλλης ηλικίας που αντιμετωπίζει ανάλογες δυσκολίες. Λοιπόν, πάμε αλλού αμέσως. Και αφού το ρολόι δείχνει περίπου ακριβώς βασικά 3 και 20, πάμε να ξεκινήσουμε και διαγωνισμό για 5 διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο με μπύρα στο απόλυτο Reunited Party που θα γίνει στο Blue Banana στο Ποσίδιο. Οπότε ανοίγεις αμέσως Viber, πληκτρολογείς την αγαπημένη σου γεύση μπύρας, την αγαπημένη σου ετικέτα μπύρας και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά καλή επιτυχία σε όλους.
1: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκι με βαμβακίδι.
2: Ναι, γεια σας.
3: Καλημερίζωση, πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιο 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε η πίστης.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Να θες μόνο χαμένα.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Φέρτο.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Έλα, σου λέω να σε πιώσω το νερό. Κωνσταντίνος Αργυρός, Noisy. Μας αρέσει, μας ανεβάζει. Με εμάς πάντα εδώ, πάντα μαζί να μορφαίνουμε παρέα το μεσοβδόμαδο στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και αμέσως πάμε για καλησπέρες που θα στείλω στον φίλο Θωμά στη Γερμανία. Καλησπέρες επίσης στην Ελένη, τον Θοδωρή, την Κυριακή, τον Γιώργο, τη Στέλλα, την Άννα και την Αργυρό που τα κορίτσια μόλις μου έστειλαν ακόμη μια πολύ ωραία φωτογραφία όπου συνεχίζουν ήδη εδώ και μια εβδομάδα εκεί απολαμβάνουν τις διακοπές τους σε πολύ γνωστό και πολύ αγαπημένο κάμπινγκ στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Αυτά είναι ομορφιές. Τα φιλιά μου, παιδιά, τα φιλιά μου, κορίτσια. Επίσης, καλησπέρα σε όλους. Είτε είστε κόσμο συντονισμένοι ραδιοφωνικά, είτε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί καθημερινά βρίσκεις όλα τα νέα της επικαιρότητας, περίεργα από τον κόσμο, οτιδήποτε έχει να κάνει με μουσική, τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, προτάσεις διασκέδασης, θεάματα που αξίζει να δεις στην πόλη, σε θερινά θέατρα και σινεμά. Πραγματικά βρίσκεις τα πάντα. Όπως λίγο πιο κάτω ανακαλύπτεις και το τραγούδι εβδομάδας και τα 5 δημοφιλέστερα, όλα αυτά με ένα κλικ στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για την μουσική μας σειρά, παίρνει ολοκένουρια απόλυτη αναβίση. Όλο πιο πάνω ανεβάζουμε ένταση και το απολαμβάνουμε αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

κύματα στη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάλλον.

Είναι κάτι αγαπημένο από το παρελθόν. Νίκος Βέρτης, δεν με αγαπάς, το απολαύσαμε μόλις. 951, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως μιας και το καλοκαίρι, έτσι σε περίπτωση, μιας και καλοκαίρι σε περίπτωση που ψάχνεις για την εγγραφή σου σε κάποια ιδιωτική σχολή για την καριέρα ή το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, να σου πω πως η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι το ΔΕΛΤΑ βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Έτσι λοιπόν, στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη με υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμασία πάνω στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, όπου και επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, έχοντας παράλληλα δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 παρακαλώ συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι και την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά σε ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους και περισσότερα βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-226318. Όσο για τη μουσική μας, μοναδική Νατάσα Φορτηγό είναι τραγουδάρα, παίρνει σειρά και το απολαμβάνουμε φυσικά πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στους 951.

Ηλίας Καμπακάκης, Παλιοπράγματα ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Εμείς ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα, λίγα λεπτά πριν από τις 4 στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω να πούμε πως πολύ ωραίο το χθεσινό βράδυ με Μιχάλη Καραγκούν εκεί στα χαμηλά του πανοράματος. Είπαμε, παιδιά, έχουμε πολλά και διάφορα που εμφανίσει στην πόλη, όπως και στη Χαλκιδική, σε ακόμα ένα καλοκαίρι που όλα παίζουν και γίνονται εδώ, με αγαπημένες συναυλίες και live εμφανίσεις σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική να έχουν υπογραφή Κοσμοράδιο 95.1. Μιας και το θυμήθηκα, βέβαια, την Παρασκευή ο Μιχάλης Καραγκούνης θα είναι στο πρωινό για μια ωραία κουβέντα έτσι με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο. Όσο για σήμερα βραδάκι, έχουμε Δήμο Αναστασιάδη στο Κάγιο, παιδιά, όπου αν με ρωτάς είναι από τα πιο ωραία καλοκαιρινά μαγαζιά της πόλης, οπότε είναι μια ωραία πρόταση για ένα ποτάκι, κοκτέιλάκι μεσοβδόμαδα, αν βρεις τραπέζι. Νομίζω ότι είναι sold out. Αν βρεις τραπέζι, διάλεξε τέτοιο, τσέκαρε την τύχη σου, τι να σου πω. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Πέμπτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά παραμένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο, φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι είναι αυτό το, έτσι, το καθημερινό πράγμα που σας εκνευρίζει τώρα με τη ζέστη?
2: Η Κύπρος, λέει η Ελπίδα. Η Κύπρος. Μήπως επειδή έχει πολύ ζέστη.
1: Μήπως έχει πάει στην Κύπρο και ζεστάνεται.
3: Αν επέλεξες για διακοπές στην Κύπρο το καλοκαίρι.
1: Άστα.
3: Μάλλον λάθος επιλογή έκανες.
2: Εδώ η Κατερίνα λέει που υδρώνω πολύ και κάνω 2 φορές τη μέρα μπάνιο.
1: Όλοι πάλι μας. Καλά.
3: Εσύ τουλάχιστον
1: εσύ κάνεις, ναι.
3: Κάποιοι άλλοι δεν κάνουν και είπαμε οι οσμές είναι πολλές.
2: Η Μύρλα όλων έχει ζέστη, καλοκαίρι είναι, τι ήθελες να έχει, γράφει ένας ακροατής. Και η Τάνια εδώ λέει οι μύγες και τα κουνούπια. Άι, συχτήρι πιο καλά το χειμώνα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Ποσίδι, έτοιμοι. The U90s. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
6: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
5: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
6: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
2: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ανατείναξαν ATM στην Καλαμαριά τα ξημερώματα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη. Θα συνεχιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου. Η ΕΦΚΑ. Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Βουλγαρία. Εκενώθηκε κρουαζιερόπλοιο με 238 επιβαίνοντες στο Δούναβι. Κόλλησε λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού. Ισπανία. Επιστρέφουν στα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί εξαιτίας των πυρκαγιών.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Πεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και αν δεν εγκρίνουν οι άλλοι, δεν χρειάζεται να σας εξηγήσουμε τίποτα. Το θέμα είναι να εγκρίνετε εσείς και να είστε καλά και να είστε ευτυχισμένοι. Έτσι λοιπόν ήθελα να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με κάτι motivational που λένε και στο χωριό μου και λίγη Ρία Ελληνίδου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδίο σου στο Κοσμοράδιο 95,1. Σήμερα άλλη μια μέρα που έχει ζέστη. Εντάξει, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε πια. Έχει αρκετή ζέστη, να κρατιέσαι ενυδατωμένος, πολλά νεράκια, αρκετό κλιματισμό, ανεμιστήρα και εννοείται προσοχή τις ώρες αιχμής, ειδικά αν ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες. Τώρα αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, να ξέρεις ότι κίνηση θα συναντήσεις μόνο στον περιφερειακό, εκεί στην Τριανδρία προς δυτικά, αλλά κατά τα άλλα υπάρχει μια πάρα πολύ χαλαρή ροή στους δρόμους της πόλης. Εμείς από την άλλη, διόλου χαλαροί δεν είμαστε, γιατί γίνεται χαμός. Έχουμε επιτυχίες, έχουμε αφιερώσεις, έχουμε διαγωνισμούς, πολύ λαχταίρους τους διαγωνισμούς, έχουμε θέματα, πολλά θέματα. Έχουμε κέφι, πάρα πολύ κέφι, ξεχυλίζει το κέφι και έχουμε και Γιώργο Μαζονάκη, γιατί χωρίς μάζο για ζένα ζω εγώ εκπομπή δεν κάνω και επειδή θέλει να γυρίσει στα παλιά, ποια είμαι εγώ να αρνηθώ.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Αυτό ακριβώς είπαμε κι εμείς. Είπε η καρδιά αλληλούια όταν είδε το κλιματιστικό, γιατί αλήθεια είναι ότι με αυτή τη ζέστη, όταν μπαίνει σε ένα μέρος το οποίο έχει κλιματισμό, μετά από αρκετές ώρες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, λες αλληλούια. Και είναι πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Μόνο προσοχή στις ξαφνικές αλλαγές της θερμοκρασίας. Μην μου κρυώσετε και μετά χάσετε τις διακοπές σας. Γιατί έρχεται και ο Αύγουστος, και τον Αύγουστο ξέρεις, κάνουμε λίγη παραπάνω ζέστα. Τώρα, αν το κλιματιστικό σου δεν είναι και πάρα πολύ στα καλά του, έχει λίγο πυρετούλη, θέλω να σου πω ότι η Zenith έχει ενισχύσει το δικτύο της, που σημαίνει ότι έχει έρθει και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε έχει τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες air conditioning care. Μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα στο AC Care Basics, με το οποίο εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και στην υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ή το AC Care Advanced, το οποίο περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν και όποτε τη χρειάζεσαι. Έτσι απολαμβάνεις δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες air conditioning care της Zenith. Εμείς σε λίγο θα απολαύσουμε από την άλλη Δέσποινα Βανδύ και Γιώργο Σαμπάνη. Έρχονται!
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live, Δημοτικό Στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης, 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956-491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
3: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
3: Σημάδι.

0: είναι κρύβη.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 1η Αυγούστου, Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
3: Προπόληση ticketservices.gr.

να ανοίξει το ραδιόφωνο σου και να ρωτηθεί τι θέλω εγώ με σένα, κάτσε τώρα γιατί σου έχω. Ναι, εδώ είμαστε. Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και σήμερα ο μήνας έχει 29. Χρόνια πολλά στον Καλλινικό και στην Καλλινίκη που έχουν την ονομαστική του εορτή. Και επίσης σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Τίγρης, η οποία καθιερώθηκε το 2010 υπό την αιγίδα του τότε Πρωθυπουργού της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Σκόπος φυσικά είναι να προστατευτεί η τίγρη, η οποία απειλείται με αφανισμό. Επίσης, πάρα πολύ ενδιαφέρον, σαν σήμερα το 1900, στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρου δίνεται η πρώτη, λέει, οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Θέλω λίγο να ακούσεις τους τίτλους, γιατί από αυτές ξεχωρίζω εγώ τους Αμερικάνο-Ισπανικέ Ναυμαχίε και το Χάρι Εντισμή Ανδρογίνου ως διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου. Εντάξει, εντάξει, πάμε τώρα στην αυλή του παραδείσου, γιατί εκεί θα συναντήσουμε τη Δέσποινα Βανδύ φυσικά στους 9, 5 και 1.

Σε περίπτωση που λοιπόν θέλεις να μου στείλεις ένα μήνυμα, μπορείς να το κάνεις εύκολα και γρήγορα στο Viber στο 6982 και δύο φορές στη συχνότητά μας. Δηλαδή 6982-951-951, όπως έκανε ο φίλος Γιώργος, ο οποίος κάθε φορά που μας ακούει είναι στη δουλειά και εμείς συμπάσχουμε και εργαζόμαστε εξίσου. Μπορείς να μου στείλεις έτσι τι κάνεις, μια καλησπέρα, τα νέα σου, τι έφαγες το μεσημέρι, που θα πας για διακοπές, πήγες, δεν πήγες, θα πας, δεν θα πας. Και αν αυτή τη στιγμή είσαι κάπου έτσι με ωραία θέα, στείλε μου και μια φωτογραφία από τον τόπο που μας ακούς. Τώρα το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο με πάρα πολύ αγάπη από το Στάθη στην Εύη. Είναι παντρεμένοι, από ό,τι έμαθα, από έγκυρες πηγές πάρα πολλά χρόνια και έχουν δύο πανέμορφα παιδιά. Αλλά ο Στάθης την αγαπάει ακόμη, λες και είναι η πρώτη τους μέρα. Και έτσι θα έπρεπε να είναι όλοι έρωτες, θεωρώ εγώ, γιατί σαν την αγάπη, παιδιά, δεν υπάρχει. Αγαπάτε γιατί χανόμαστε.

0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επέλεξαν τη Σακύρα να τραγουδήσει τον Die Die για το Μουντιάλ και δεν έβαλαν Δήμο Αναστασιάδη απόφασή σου. Έτσι, αυτή η γέφυρα που κάνει προς το τέλος δεν θα μπορούσε κάλλιστα να ταιριάζει με τραγούδι το οποίο θα έκανε παρέα σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Θα το πλησίωνε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το λατρεύω και αυτό και επέλεξε έτσι για να έχω χρόνο να σχολιάσω λίγο παραπάνω, να το βάλω στο τέλος του πρώτου μας 60 λεπτό. Εδώ είμαστε λοιπόν. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και έχουμε άλλη μία ώρα για να περάσουμε καταπληκτικά. Αν όμως εσύ δεν αντέχεις άλλο και θέλεις να τα μαζέψεις και να φύγεις και είσαι φοιτητής Απιθύτα, θέλω να σου πω ότι με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι οι φοιτητές του Απιθύτα μένουν στο coming του Απιθύτα, μέτρα πόσες φορές έχω πει Απιθύτα, και ζουν 40 επικά events σε 70 μέρες. Έχει καράοκε, έχει τουρνά beach volley, έχει ακραία θεματικά πάρτι και αξίζει να σου πω ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνεις μόνο στο Απιθύτα. Οι φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι. Περισσότερα στο bluebanana.gr και εμείς επιστρέφουμε.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έχω πολλά καμένα, Μιράντα, που έχω διαβάσει βασικά.
3: Λούστικα. Κατάλληλα ή ακατάλληλα.
2: Ακατάλληλο είναι, γι' αυτό να το πω. Λούστικα λέει και τα μαλλιά μου μυρίζουν κακάκια.
3: Τι.
2: Χρησιμοποίησα σαμπού.
3: Πόσο ρε γάνο. Και δεν το είδε, εσύ πως είναι και το χρησιμοποίησε. Δεν αναγνωρίζει τα πού πώ είναι. Όχι, λέει. Δεν θα πει άλλο.
2: Έκλεισα διακοπές για τα Χανιά, λέει. Γιατί το ξενοδοχείο είχε ωραίες κριτικές.
3: Όχι, τι θα πει τώρα.
2: Το είπα.
3: Τι, κριτικές.
2: Α, είναι, εντάξει.
3: Περίμενα το σοκ της υπόθεσης.
2: Αλλά στο πήγα λαού.
3: Δεν το περίμενα. Πώς και δεν είπες κάτι τρελό. Μάλιστα. Νιώθεις καλύτερα τώρα έτσι που τα έχεις αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τράπερ που σε όλα του τα τραγούδια μιλάει για φαγητά.
3: Δεν θα σταματήσει σήμερα. Φαγητά.
2: Ναι, ο σνακ.
3: Σνακ.
2: Έλα, καλά.
3: Αυτό νομίζω είναι και λίγο παλιό, αλλά δεν πειράζει. Καλό, καλό. Ναι, αυτή ήταν η δόση γέλιο που δεν ξέρατε ότι χρειάζεστε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
5: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
6: Άλλο κάτι.
1: Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελή Στόικο και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεχίζονται και σήμερα οι εναέριοι ψεκασμοί για κουνούπια σε Θεσσαλονίκη και η Μαθία. Αθήνα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 79χρονος που καταζητούνταν για βιασμό ανήλικης στο Περού. Επεκτείνεται η αξιολόγηση από τους ασθενείς και στα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία. Οι ασθενείς μετά την νοσηλεία τους θα λαμβάνουν SMS. Μέση Ανατολή. Νέα επίθεση από το Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους σε αμερικανικές βάσεις. Μπάσκετ Κύπελλο Ελλάδας. Την Πέμπτη, κλήρωση για την πρώτη φάση της διοργάνωσης.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Φίτου Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Με επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και δεν μας χαλάει καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Κάθε νύχτα Μαργαρίτα στο Κοσμοράδιο 95,1 και έτσι μπαίνουμε και στη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα λοιπόν σε σένα, φίλο μου, που συντονίστηκες τώρα. Καλησπέρα και σε σένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη. Σήμερα είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου και έχει ζέστη. Τώρα θα μου πεις, για νέο μας το λες. Είπα να σας το πω σε περίπτωση που δεν έχετε βγει ακόμα από το σπίτι, να ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε τώρα. Αν θα σκέφτεσαι να βγεις από το σπίτι, αν υπολογίζεις να βγεις από το σπίτι και να μπεις κατευθείαν στο αυτοκίνητό σου, θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή επικρατεί μια πάρα πολύ χαλαρή ροή στους δρόμους της πόλης, με εξαίρεση εκεί προς ανατολικά, στον περιφερειακό, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, εκεί στην Ευκαρπία κοντά. Έχουμε κάτι μικροθεματάκι, αλλά γενικότερα τίποτα το ανησυχητικό. Παίρνεις το αμάξι σου, κάνεις τη βολτάδα σου και το βράδυ έχουμε το πιο γλυκό μεθύσι στα Βέντο και Ευαγγελία. Αυτό το ντουέτο που μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ και το ακούμε δυνατά στους 9, 5 και 1.

Αυτό το τραγούδι μου αρέσει γιατί είναι ερωτικό. Είναι από τα τραγούδια που σε κάνουν να ερωτεύεσαι. Να ερωτεύεσαι τόσο πολύ που σου ανοίγει η όρεξη. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε, ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Αρχικά άφησέ με να συστηθώ. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και θα βρίσκομαι εδώ. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει γιατί είναι ερωτικό. Είναι από τα τραγούδια που σε κάνουν να ερωτεύεσαι. Να ερωτεύεσαι τόσο πολύ που σου ανοίγει η όρεξη. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε, ο έρωτας περνάει.

0: προσφορά, γιατί μαζί με την πίντσα παίρνεις δώρο μία green lemon lime των 330 ml και γίνεται ο κακός χαμός. Σήμερα όμως δεν θέλω να σκέφτεσαι τίποτα που να αφορά τα οικονομικά. Θα σου κάνω δώρο δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι από την Pizza Fan, αρκεί να μου στείλεις τη λέξη δώρο μαζί με το όνομα τεπώνυμό σου στο 6982951951. Καλή επιτυχία!
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθωνία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
0: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

ήθελα να σου υπενθυμίσω σε περίπτωση που αγχώθηκες με το συγκεκριμένο τραγούδι ότι είναι Τετάρτη, οπότε είμαστε άλλο ένα βήμα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο εδώ στο δικό σου ρεδίο σου μέχρι τις 6 και έπεσα πάνω σε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο άρθρο, το οποίο λέει γιατί οι αστυνομικοί έχουν συνδεθεί τόσο στενά με τα ντόνατς. Γιατί αν παρατηρήσεις, ακόμη και στο παραπέντε, έτσι, η Ντάλια τότε που κάνανε stake out που λέγανε, είχε πάρει ντόνατς και καφέ και σε κάθε ταινία που βλέπουμε, βλέπουμε ότι οι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι στο περιπολικό, έχουν στα χέρια τους ντόνατς. Αυτό έχει όντως ένα λόγο σύνδεσης, γιατί τη δεκαετία του 1950 δεν υπήρχαν 24 ώρα σούπερ μάρκετ, ούτε παρατηρία καυσίμων σε κάθε γωνιά, ούτε προφανώς αλυσίδες καφέ, και το μόνο που ήταν ανοιχτό μετά τα μεσάνυχτα ήταν τα καταστήματα με τα ντόνατς, γιατί τα κλασικά ντόνατς με μαγιά χρειάζονται πάρα πολλές ώρες προετοιμασίας. Οπότε για να είναι φρέσκα στις 6 ώρα το πρωί που ανοίγει το κατάστημα, οι ορτοποιοί έπρεπε να εργάζονται όλη τη νύχτα. Οπότε οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν ολονύχτια βάρδια, το μόνο πράγμα που μπορούσαν να αγοράσουν για να τραφούνε ήταν τα ντόνατς. Πάμε τώρα για λίγο κίνου και τι σου χρωστάω, αφού μάθαμε και αυτό στους 9, 5 και 1. Πες

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Στο Αιγαίο λοιπόν, φίλοι μου, στο Αιγαίο πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Αυτή είναι η Άννα Βύση, ένα τραγούδι πραγματικά εκπληκτικό και εμείς εννοείται περιμένουμε και τη συναυλία της. Κοσμοράδιο 95,1, ανεβαίνουμε μαζί. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, 5 και 46 αυτή τη στιγμή. Δείχνει το ρολογάκι μου και αν μας ακούς από την άλλη άκρη του κόσμου, εννοείται μας κατεβάζεις, όχι μας κατεβάζεις, μας ακούς και κατεβάζεις τις εφαρμογές μας Κοσμοράδιο 95,1 για iOS και για Android ή κάνεις και ένα κλικ στο site μας στο κοσμοράδιο.gr. Στην Θεσσαλονίκη επιστρέφω, θερμοκρασία τώρα στους 29,6, πέσαμε λίγο, αλλά αίσθηση σαν 34, σποτς γίνεται αυτό. Αύριο, Πέμπτη, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου και μετά πηγαίνει 34, 33, 33, 34, 35, παραπάνω δεν πάει, θα δούμε τώρα την επόμενη εβδομάδα. Εσύ πάντως ξέρω ότι ξέρεις πολλούς και ό,τι ξέρω ξέρεις και πάνω σκιάμος, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: Έτσι, μια και διαβάσαμε ότι έπεσε λίγο η θερμοκρασία συγκριτικά με χτες, νομίζω ότι ήταν καλή στιγμή να ερωτευτούμε. Ξέρεις, να αγκαλιαστούμε λίγο παραπάνω, να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Γι' αυτό και τούτα τα ερωτικά τραγούδια. Μεγάλης Χατζηγιάννης και πάρ' τα όλα δικά σου στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι και να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εγώ λοιπόν είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Και τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8. Ελπίζω λοιπόν να πέρασες καταπληκτικά, γιατί εγώ ξέρεις πάντα περνώ υπέροχα όταν σε έχω στην παρέα μου. Να χαιρετήσω και την Δέσποινα, τον Κωστή, τον Ραφαήλ με το ωραίο όνομα, τον Δημήτρη, το συνονόματο, την Άννα, τον Γιάννη, την Νικόλ, αλλά και κάτσε να βρω και τον Νικόλα. Τον Νικόλα, ο οποίος είναι και ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού. Εμείς λοιπόν δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη, στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχουν κάποιες συσκευές που καλό είναι να τις βγάζουμε από την πρίζα όταν θα λείπουμε. Φούρνες μικροκυμάτων, καφετιέρες, τοστιέρες, βραστήρες. Καλό θα ήταν, ειδικά αν έχετε, λέει, ψηφιακή οθόνη πάνω, γιατί οι νέες συσκευές έχουν ψηφιακές οθόνες. Καλό θα ήταν να το βγάλετε από την πρίζα.
3: Κοίτα, την τοστιέρα, όντως, άμα την αφήσεις να καίει συνέχεια, νομίζω θα μυρίσεις και θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Και έτσι θα κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας και ο Γιώργος θα μπορεί να ανοίγει το air condition πιο πολύ από ότι το έκανε μέχρι τώρα και πλήρωνε τα μαλλιοκεφαλά του.
3: Να σου πω, εγώ που είχα ξεχάσει ένα Σαββατοκύριακο τη λάμπα μέσα στο μπάνιο και έκαιγε 48 ώρες συνέχεια.
2: Ποιος ξέρει τι έκανες μέσα εκεί, είχες ανάψει τα φώτα μέσα στο μπάνιο.
3: Όχι.
2: Έφυγες με πάθος από εκεί πέρα, τίποτα μέσα στο μπάνιο.
3: Καλά, ήταν πρωί.
2: Πρόσεχε, γιατί γλιστράει, γίνονται ατυχήματα στα μπάνια.
3: Α, η φαντασία σου οργιάζει.
2: Να βάλεις αυτές τις βεντούσες μέσα, άμα θες να κάνεις κόλπα.
3: Μάνο, πρωί ήταν.
2: Δεν υπάρχει ώρα γι' αυτό. Σαν το πρωινό δεν έχει.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 47χρονος αλλοδαπός στο κέντρο της πόλης που αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ. Αθήνα. Γυναίκα γέννησε μέσα σε ταξί στο δρόμο για το μαιευτήριο. Ηράκλειο. Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 8 συλληφθέντες για τη συμμορία. Διώκονται για 13 αδικήματα. Παραβιάσεις εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών από 3 τουρκικά UAV στο Αιγαίο. Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι. Σε ψυχιατρίο οδηγήθηκε ο άνδρας που συνελήφθη αφού τραυμάτισε 3 γυναίκες.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σώστη μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε. Είναι μεσοβδόμαδα, είναι Τετάρτη, είναι 6 και 5 και 48 δευτερόλεπτα και είναι 29 Ιουλίου. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, χράτσα. Φάγαμε και τον Ιούλιο. Να δεις τι έχει να γίνει σήμερα, παιδάκια μου, παιδάκια αγαπημένα. Έχω δύο διαγωνισμούς. Μαμά τους, δηλαδή φοβερούς, καταλαβαίνεις. Θα το θέλει και η μαμά σου το διαγωνισμό, όχι μόνο εσύ. Λοιπόν, έχω και Νατάσα Θεοδωρίδου. Υπάρχω για σένα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και μετά έρχεται ο Νίκος. Ποιος Νίκος? Οικονομόπουλος. Μετά θα έρθει και ο Βέρτης, γιατί έχουμε Νίκους. Δόξα του Θεού. Θα έρθει η Πεγκούλα, θα έρθει ο Αντώνης, θα έρθει η Κατερίνα, ο Σάκης. Όλα τα πρωτοκλασσά τα ονόματα δίνουν ραντεβού εδώ. Φιλιά από την Άννα, την απόλυτη. Χθες μιλούσα μαζί της. Και αυτή κολλημένη στο Κοσμοράδιο 95,1. Επίσης πολλά φιλιά και από την Κατερίνα Λιόλιου. Κατάλαβα να λες. Όλα αυτά τα αγαπημένα κουκλάκια ακούνε Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο. Κίνηση στους δρόμους σου είπα, δεν σου είπα. Κάτσε να σου πω και κίνηση στους δρόμους. Γιατί άμα δεν σου πω, δεν θα είσαι και ενημερωμένος οδηγός, γιατί σε πετυχαίνω και μέσα στα μάξη και είστε πολλοί που ακούτε Κοσμοράδιο και αυτό μου αρέσει και το γουστάρω φουλ. Κίνηση υπάρχει στην Αερογέφυρα Σταυρούπολη. Στο περιφερειακό, καλά τα βλέπω τα πράγματα. Κατεβαίνει στη Λαγκαδά πριν βγει στην Εγνατία. Έχει κίνηση. Από τη Δωδεκανήσου πριν βγει στην Εγνατία. Έχει κίνηση. Και ένα μικρό κομμάτι, ο Λευκό Πύργο εκεί πέρα στη Λεωφόρο Νίκης. Θέλω όμως διακαώς να δω τι γίνεται, ρε παιδί μου, και στο φανάρι της Νίκης. Το γουστάρω πάρα πολύ αυτό το φανάρι. Θα μου πεις γιατί πάντα έχει κίνηση εκεί πέρα. Για να δω. Βουρβούρου από την άλλη μεριά. Ω, καλά είναι τα πραγματάκια. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, θα περάσουμε υπέροχα. Θα περάσουμε καταπληκτικά, μοναδικά και ανεπανάληπτα. Τάσος Ριζόπουλος, καλώς ήρθατε!

0: Αντώνιο, χίλια σπίρτα και χίλιες φορές θα σου πω ότι εγώ σε αγαπώ. Γιατί είσαι η καρδούλα μου, είσαι το υπέροχο πλάσμα, είσαι ο καθένας ακροατή ξεχωριστά. Γι' αυτό το λόγο θα κάνω δύο σούπερ διαγωνισμούς σήμερα. Ο πρώτος ξεκινάει αμέσως, τώρα. Κιάννα, όπου παιδιά, ενυδάτωση, θρέψη, λάμψη τα μαλάκια σας που τα χρειάζονται αυτή την εποχή όλα αυτά τα προϊόντα. Γιατί βγαίνει στον ήλιο, ήλιος, η περιόδια ακτίνα κάνει το κακό της. Κάθε μία ακτίνα, όχι όλες, καταλαβαίνεις. Όλες μαζί στο κέντρο μαλλιά, μα κάτσε πολύ ώρα. Μία-μία στο χαλάει το μαλάκι σου. Άσε πια που τύχει στη θάλασσα τα λάθη, έτσι. Άστο, σου λέω, άστο. Τα λέμε όλα αυτά χαριτολογώντας, αλλά ακριβολογώντας το μαλλί μας θέλει θρέψη μετά από τις περιόδια ακτίνες, από τη θάλασσα, από τα λάθη, από την αλμύρα, από όλα αυτά. Οπότε έρχονται τα Κιάννα και στο κάνουν το μαλάκι σου σούπερ. Τρία προϊόντα, όχι ένα, όχι δύο, τρία προϊόντα στο πακέτο αυτό το υπέροχο από τα Κιάννα που τα βρίσκεις Ίωνος Δραγούμη 23 στο Your Cosmetic που έχει τα πάντα σε πληροφορία. Τα πάντα. Για την περιποίηση του άντρα, της γυναίκας και του παιδιού, για το μαλλί, για το πρόσωπο, για το σώμα. Άστο. Άστο σου λέω. Λοιπόν, παίρνεις το κινητό σου, γράφεις τη λέξη Κιάννα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Γιάννη Βασιλιάδη, τον άρχοντα που βρίσκεται παντού και κινεί τα νήματα στα Κιάννα και μας δίνει αυτά τα υπέροχα δώρα. Λοιπόν, γράφεις στο Viber Κιάννα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία.
1: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
4: Σημάδι.

0: κάνει κρυφή.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

έτσι πολύ όμορφο απολαμβάνουμε και Νίκο Βέρτη, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτο στις εμφανίσεις στην Αθήνα. Θα πάει μέχρι αρχές Αυγούστου μαζί του, έχει τη Φέιθ Οχάρη και τη Μαλού, κοντά όσο έμαθα να ζω. Αγαπημένο τραγούδι και δικό μου, αγαπημένο και τη αγάπη που τα αφιερώνει στη Γεωργία και του Δημήτρη που τα αφιερώνει στη Δανάη. Πολύ ωραία, έτσι πάρα πολύ όμορφα. Από τον Νίκο Βέρτη θα πάμε στη Δέσποινα Βανδύ που λέει να με αγαπά. Και μετά έρχεται ο Γιώργος Τσαλίκης που τα ξαναβρήκε με τον Κουντάρα. Θυμάστε που είχαν μια κόντρα ο Κουντάρας, η γυναίκα του και ο Τσαλίκης, τότε που ήταν στο Sky να παρουσιάσει τον Big Brother. Τι σου λέω τώρα εγώ, έτσι, ιστορίες. Να παρουσιάσει τον Big Brother ο Τσαλίκης και τελευταία στιγμή άλλαξε τα σχέδια του Sky, όλη αυτή η αναταραχή που υπήρχε στο Sky, και βάλα τον Κουντάρα με την Κάκαβα να τον παρουσιάσουν και υπήρχε κόντρα. Και έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος. Τώρα τα ξαναβρήκαν και ανεβάζουν και μαζί βιντεάκια. Κατάλαβες. Η ελληνική showbiz και γενικά το Star System είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Τα τσουγκρίζουμε, τα ξαναφτιάχνουμε, είμαστε αγαπημένοι, είμαστε στα δικαστήρια, δεν είμαστε στα δικαστήρια, ξαναγαπιόμαστε, όλα περνάνε. Κατάλαβες, εν καιρό. Τώρα έρχεται η Βάβη, να μ' αγαπάς. Έλα, Δεσποινάκη.

Δεν γουστάρω και ο Γιώργος Μανάκης βλέθηκε και σε ένα πανηγύρι που έπεσε ο Σαλέας, πήρε το μικρόφωνο, τραγούδισε. Δεν έχει τέτοια κολλήματα ο Γιώργος, να το έχετε κατά νου. Ακούγεται και βέβαια έντονο ότι θα είναι μαζί με τον Χρήστο Μάστορα και τις Μέλισσες το χειμώνα. Για να δούμε αν θα καρποφορήσει αυτό το σχήμα. Και στη συνέχεια σου έχω Τζακιό. Θα πας στη Μύκονο, θα πας στο Τζακιό, θα δεις τη Φουρένα να τραγουδάει το Τζακιό. Όχι, πλάκα κάνω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Η Ελένη, άμα έχει και αυτή κέφι, είναι σαν το Μαζονάκι. Όπου και αν βρεθεί και αν γουστάρει, παίρνει ένα μικρόφωνο και τραγουδάει. Προς στιγμή δεν την ακούσει τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1.

Ζόρζ Κακοσέο και ισανότερο σε 95,1 για το Κοσμοράδιο. Γιώργο Κακοσέο που το χειμώνα θα είναι μαζί με τη Faith O'Hare στην Αθήνα και πιστέψτε με, είναι ένα νεανικό σχήμα που θα κερδίσει και θα κεντρήσει το ενδιαφέρον. Είναι ένα σχήμα που εγώ το είχα πει από την αρχή ότι θα μπορέσει να συνεπάρξει. Πριν κάνα χρόνο. Να που βγήκα αληθινό. Η Faith O'Hare που θα είναι στα Music Live Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Με χορηγό βέβαια και μεγάλο. Συμπαραστάει το Κοσμοράδιο 95,1. Μέγα αρρωγό όλων των event χρόνια τώρα. Το Κοσμοράδιο 95,1. Θα είναι μαζί η Faith O'Hare με την Έλλη Κοκκίνου και την Ανδρομάχη. Παιδιά, αυτά τα σχήματα που θα έρθουν φέτος στα Music Live Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη είναι μοναδικά. Είναι άστο, είναι top. Για όλα τα γούστα και για όλα τα ακούσματα. Ένα από αυτά θα είναι Κοκκίνου, Ανδρομάχη και Faith O'Hare. Τρεις γυναίκες που θα συνεπάρξουν στο stage στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και θα γίνει χαμούλης. Υπενθυμίζω για τελευταία φορά τον πρώτο διαγωνισμό που γίνεται χαμός από ό,τι βλέπω στο Viper. Γράφεις τη λέξη Κιάνα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Όπου ένας τυχερός ή μία τυχερή, σε λίγο θα κάνω την κλήρωση γιατί έχω και δεύτερο διαγωνισμό στο δεύτερο 60 λεπτό, θα κερδίσει ένα πακέτο με τρία υπέροχα προϊόντα για τα μαλάκια σου Κιάνα από το Your Cosmetic Ιωνος Δραγούμη 23. Γράφεις λοιπόν Κιάνα στο Viper, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι είναι αυτό το, έτσι, το καθημερινό πράγμα που σας εκνευρίζει τώρα με τη ζέστη?
2: Η Κύπρος, λέει η Ελπίδα.
1: Ποια?
2: Η Κύπρος.
1: Κύπρος.
2: Μήπως επειδή έχει πολύ ζέστη.
1: Μήπως έχει πάει στην Κύπρο και ζεστάνεται.
3: Αν επέλεξες για διακοπές στην Κύπρο το καλοκαίρι.
1: Άστα.
3: Μάλλον λάθος επιλογή έκανες.
2: Εδώ η Κατερίνα λέει που υδρώνω πολύ και κάνω 2 φορές τη μέρα μπάνιο.
1: Όλοι πάλι μας. Καλά.
3: Εσύ τουλάχιστον
1: εσύ κάνεις. Ναι.
3: Κάποιοι άλλοι δεν κάνουν και είπαμε οι οσμές είναι πολλές.
2: Η Μύρλα όλων έχει ζέστη, καλοκαίρι είναι. Τι ήθελες να έχει, γράφει ένας ακροατής. Και η Τάνια εδώ λέει οι μύγες και τα κουνούπια. Άι, συχτήρι πιο καλά το χειμώνα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956 491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
0: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: μαζί του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σας πάμε με Αναστασία και Μίλης Μονής. Είχαμε κάνει και ένα φοβερό event στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία στο Splash Party του Κοσμοράδιο 95,1. Πάνω από 9.000 κόσμου είχαν βρεθεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Το είχε διοργανώσει το Κοσμοράδιο 95,1. Σε λίγο έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός Πόζο και σε λίγο θα σου πω για τα Music Live Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Σε λίγο όμως πιο προσδόθω ότι γίνει στους δρόμους για να ξέρετε φιλαράκια που βρίσκεστε μέσα στο αμάξι πώς κινείστε. Υπέροχα. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβληματάκια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για να δω Χαλκιδική εκεί, στο φανάρι στα Μουδανιά, μια χαρά ποτίδα. Κατέβηκα, έφτασα Φώκες, να και τα Μουδανιά, οκ. Okay. Και στην Νικήτη μια χαρά. Οπότε κινείσαι, απολαμβάνεις Κοσμοράδιο 95,1. Τάσο Ριζόπουλο, έρχεται ο Αργυρός λέει πόσο. Έρχεται η εξαίρεση με την απόλυτη. Έρχονται οι μέλη σας και έρχεται και δεύτερος διαγωνισμός. Μείνε στην παρέα μας γιατί κάνουμε χαμό.

0: Έλα Γρανίτα, Πολεμόνη και Μαρσό. Και αφού ακούσαμε Μαρσό, πάμε να μάθουμε και ποια θα είναι τα ονόματα στα Music Events Live 2026 στην 20η έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, γιατί θα είναι και Μαρσό. Ξεκινάμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παιδιά, σχηματάρα η οποία διέπρεψε και στην Αθήνα αλλά και στην Θεσσαλονίκη πέρσι. Πανταζή Άντζελα. Άστο, σου λέω, άστο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Σταβέντο και Μαρσό και Γρανίτα Πολεμόνη θα γίνει χαμός. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Πάνος Μουζουράκης, Κώστας Μαραβέγιας. Τοπ. Λοιπόν, Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου. Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη, Φέη Θεοχάρη. Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, Ρία Ελληνίδου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, Ακύλας. Και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Τη Ζουγανέλη την είπα. Ναι, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, Ακύλας. Και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, Ρία Ελληνίδου. Ο χαμός. Για όλα τα γούστα. Ξεκινάμε από pop, hip hop, φτάνουμε μέχρι λαϊκό. Έτσι, τα πάντα όλα. Έντεχνο. Δεν το συζητάω. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές φέτος στα Music Events Live στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεγάλες στιγμές θα ζεις και με το δεύτερο διαγωνισμό που ξεκινάει αμέσως τώρα. Αριστοτέλου, το αγαπημένο μας. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Πρατήρια. Στο τέλος, όπως κατεβαίνεις τη Λεωφόρο Νίκης, στο αριστερό σου χέρι. Παίρνεις το κινητό, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλη, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Εσύ και άλλα τρία άτομα του τεστ είναι ένα τραπέζι τέσσερων ατόμων από μας, σε σένα με πολύ αγάπη και από το Αριστοτέλ. Και πρέπει να τονίσω ότι στο Αριστοτέλ Δευτέρα έχουμε Pizza Day, 50% έκπτωση. Παρασκευή Burger Day, όπου τα μπέργκερ του είναι ασυναγώνιστα, τεράστια και μεγάλη ποικιλία, 50% έκπτωση. Και Παρασκευή έχουμε ζυμαρικά Day, 50% έκπτωση. Άρα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή υπάρχουν εξειδικευμένες ημέρες με 50% έκπτωση στα προϊόντα που ανέφερα για να φας γαστρονομικές προτάσεις μοναδικές. Κινητό Viper, Αριστοτέλο, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951. 951, καλή σου επιτυχία!
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 1η Αυγούστου, Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
3: Προπόληση ticketservices.gr.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Και όλο θα πάψε βρε παραμυθά, λέει Λένα Ζευγαρά. Αγαπάμε Λένα Ζευγαρά, η οποία είπαμε το χειμώνα σχήμα έκπληξη, έτσι. Με σταμάτη γονίδι στην Αθήνα. Ωραίο. Α, εγώ την αλήθεια θα την πω. Ωραίο σχήμα. Πάμε λοιπόν τώρα να υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό Αριστοτέλη, γιατί σε λίγο θα κάνω την κλήρωση. Και εσύ και άλλα τρία άτομα, σύνολο τέσσερα, θα πάτε στο Αριστοτέλ, στο σημείο αναφορά, στο σημείο συνάντηση όλων των Θεσσαλονικιών, πλατεία Αριστοτέλου, στο αριστερό σου χέρι, όπως κατεβαίνεις για τη λεωφόρο Νίκης. Η Δευτέρα στο Αριστοτέλη είναι Pizza Day, 50% έκπτωση. Η Τετάρτη είναι Burger Day, τεράστια burger, δεν το συζητάω, πολύ μεγάλη ποικιλία, 50% έκπτωση. Και την Παρασκευή είναι Ζυμερικά Day, τεράστια ποικιλία από ζυμερικά επίσης, 50% έκπτωση. Αυτές τις τρεις μέρες με τρία διαφορετικά προϊόντα σε 50% έκπτωση. Αλλά εσύ, ό,τι γουστάρεις και αγαπάς, θα κάνεις τώρα. Στο Viper. Πας, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!

Γεια σου ρε Νατασό με το περιβόητο φορτηγό. Τι ωραία με ταξίδια μας κάνει η Νατάσα Θεοδωρίδου μελωδικά. Μη λησμονείς Νατάσα, αυτή την εποχή οργώνει όλη την Ελλάδα με συναυλίες και όταν βρίσκεται στο Βόρα ξέρει και η Νατάσα, είναι αυτό που λένε. Η Νατάσα ξέρει με Κοσμοράδι 95,1 χορηγό και ό,τι έκανε ήταν sold out παιδιά. Και βέβαια βγήκε και αφίσα για τη συνύπαρξή της με τη Δέσποινα Βανδύ. Άρεσε πάρα πολύ αφίσα παιδιά. Α, εγώ την αφίσα την είδα. Εσείς δεν ξέρω αν την είδατε. Ξεκινάνε Οκτώβριο στην Αθήνα. Νατάσα Θεοδωρίου, Δέσποινα Βανδύ. Δέσποινα Βανδύ, Νατάσα Θεοδωρίου. Είναι ένα σχήμα που εγώ πιστεύω ότι θα σχίσει. Πάντως φέτος τα σχήματα στην Αθήνα είναι ένα και ένα. Κεντήματα, κεντήματα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τι θα γίνει, θα έχουμε κανένα σχήμα. Ξέρω ότι θα έχουμε τον Βέρτη. Ναι. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Ένα το κρατούμενο. Ξέρω και ένα άλλο σχήμα που θα υπάρξει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να το πω όμως, κατάλαβες. Θα είμαι και εγώ σε αυτό το σχήμα. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες τώρα. Μέχρι εκεί. Τα επόμενα εν καιρό. Εν καιρό. Καιρός είναι τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Έρχεται η Άννα Κεφαλά. Άννα, για Κελμπουρτά. Λοιπόν, η Άννα για το επόμενο διωράκι. Εμείς αύριο, Άννα Κεφαλά, έτσι. Γιατί η Αναβής θα έρθει εν καιρό κι αυτή. Λοιπόν, η Άννα Κεφαλά έρχεται και ευχέχω σήμερα. Αύριο, Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος, 6 ώρα ντάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω λησμονής πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, τα σεβμικής. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχω πολλά καμένα, Μιράντα, που έχω διαβάσει βασικά.
2: Λούστικα. Κατάλληλα ή ακατάλληλα.
1: Ακατάλληλο είναι, γι' αυτό να το πω. Λούστικα, λέει, και τα μαλλιά μου μυρίζουν κακάκια.
2: Τι.
1: Χρησιμοποίησα σαμπού.
2: Πώς γυρνάνω. Και δεν το είδες, εσύ πως είναι και το χρησιμοποίησες. Δεν αναγνωρίζεις τα πού πως είναι. Όχι, λέει. Δεν θα πεις άλλο.
1: Έκλεισα διακοπές για τα Χανιά, λέει. Γιατί το ξενοδοχείο είχε ωραίες κριτικές.
2: Όχι, τι θα πει τώρα.
1: Το είπα.
2: Τι, κριτικές.
1: Α, είναι, εντάξει.
2: Περίμενα το σόκι της υπόθεσης.
1: Στο πήγα λαό.
2: Δεν το περίμενα. Πώς και δεν είπες κάτι τρελό. Μάλιστα. Νιώθεις καλύτερα τώρα, έτσι που τα έχεις αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν, τράπερ που σε όλα του τα τραγούδια μιλάει για φαγητά.
2: Δεν θα σταματήσεις σήμερα. Φαγητά.
1: Ναι, ο σνακ.
2: Σνακ.
1: Έλα, καλά.
2: Αυτό νομίζω είναι και λίγο παλιό, αλλά δεν πειράζει. Καλό. Ναι, αυτή ήταν η δόση γέλιο που δεν ξέρατε ότι χρειάζεστε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
4: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
3: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
3: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
3: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθονία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως

βράδυ της Τετάρτης καθόλου δεν θα θυμίζει Δευτέρα. Θα θυμίζει πιο πολύ Σαββατόβραδο. Και εμείς μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 10 θα είμαστε άνω μεταξύ μας. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Πάμε για αρχή να δούμε γρήγορα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Βλέπω είμαστε εντάξει στον περιφερειακό, δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα ούτε και στη Μουδανιών. Τώρα πάμε μέσα στην πόλη. Βλέπω τώρα ξεκινώντας από τα ανατολικά έντονο μπουτιλιάρισμα στην Εθνική Αντιστάσεως μετά τη μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Ενώ τώρα πάμε λίγο κεντρικά, βλέπω μικροκαθυστερήσεις μόνο και τίποτα το ανησυχητικό, κυρίως στην διασταύρωση στη Χάνθ και γύρω από την Αγία Σοφία στους μικρούς δρόμους. Παρ' όλα αυτά, στα υπόλοιπα σημεία είμαστε OK, στα δυτικά είμαστε super και πάμε να απολαύσουμε και μια Άρια Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, θέλω, εσείς που δεν εγκρίνετε. Δεν μας απασχολεί ωστόσο, αλλά πάμε να την απολαύσουμε. Πολύ μας αρέσει αυτό. Δυνατά, αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό.
4: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
5: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
6: Παίζει δυνατά.
7: Παίζει ελληνικά.
8: Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Πήρε τον άλεμο, πήρε και τα κύματα και ήταν η Άννα Βύση, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Το επόμενο τραγούδι που θα μπορούσαμε να ακούσουμε για απόψε θα ήταν αυτό το πολίτε όπως είναι, επιπλωμένη η Ακρόπολη. Δεν ξέρω, βρε παιδιά. Σήμερα πάντως ψηφίζεται η παράδοση του πολιτισμού μας σε μια ανώνυμη εταιρεία. Μάλιστα, συγκεκριμένα στην Ολομέλεια της Βουλής, οδηγήθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που προβλέπει τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση της περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και εσόδων από εισιτήρια, πολιτήρια, αναψυκτήρια, αντίγραφα και εκπολιτισμού μας σε μια ανώνυμη εταιρεία. Μάλιστα, συγκεκριμένα στην Ολομέλεια της Βουλής, οδηγήθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που προβλέπει τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση της περιουσίας του Υπουργείου.

0: Παπών. Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Παπών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
2: Φέρτο.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

μόνο σαμπάνι με ένα σουβλέμα που αγαπάμε πάρα πολύ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξέρω όμως ότι αρέσει και στο κορίτσι μου αυτό το όμορφο, την Πέλη μου που τώρα πάει στο γυμναστήριο. Είναι πανέτοιμη. Μου λέει τα άπλωσε τα ρούχα. Έκανα όλες τις δουλειές. Είμαι πανέτοιμη για να ακούσω μόνο Άννα. Το είπα εκείνη, δεν το λέω εγώ, για να μην λέτε. Και πάει και για προπόνηση και τέλειω να πούμε εμείς να ευχηθούμε και καλή προπόνηση, γιατί ξέρεις. Η καλύτερη γυμναστική, το καλύτερο ζέσταμα γίνεται πάντα μουσικά στους 95,1. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Νάτος και ο φίλος μου ο Θωμάς και απόψε συντονισμένος και ο Μανώλης που βολτάρει κάπου στο κέντρο και είμαστε μαζί έτσι. Εγώ είμαι σαν μια φωνή στα ακουστικά από μακριά, αλλά ξέρεις πάντα κοντά μέσα στο κεφάλι. Οπότε, Νάτη και η όμορφη μου η Αγγελική, παιδιά, έχουμε φτιάξει μια πολύ σούπερ παρέα και απόψε. Οπότε, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6982-951-951 και όσο εμείς επικοινωνούμε και από εκεί διαδικτυακά, ακούμε και Έλλη Κοκκίνου αμέσως τώρα στους 95,1.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα εσύ και μόνο εσύ. Θάνος Πεδρέλης στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς συνεχίζουμε παρέα μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και χθες ή προχθές, πότε ήταν, μπερδεύομαι, δεν θα σας γελάσω. Είχε πάντως ένα πάρα πολύ ωραίο αεράκι το πρωί και έτρεχα εγώ πανικόβλητη να ντυθώ, να πάω στη δουλειά, να προλάβω. Και τέλος πάντων σε κάποια φάση κάνω μια παύση και λέω τελικά. Αυτό που μου λείπει πάρα πολύ, που μας λείπει νομίζω πολύ, είναι να πιούμε έναν χαλαρό καφέ το πρωί στο μπαλκόνι με ένα πολύ ωραίο αεράκι να μας χτυπάει. Και λες εκεί τελικά ίσως αξίζει να κάνουμε και κάποιες μικρές παύσεις στη ζωή, στην καθημερινότητά μας, έτσι για να μην αποτρελαθούμε κυριολεκτικά. Πάμε να απολαύσουμε λίγο Νίκο Μακρόπουλο επιθετικά και απόψε αυτό το βράδυ της Τετάρτης μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σαν το λουλούδι και η Βιαδά μου, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και το application που μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν, είτε έχετε συσκευή Android είτε iOS, για να είμαστε παντού και πάντα μαζί. Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραία στιγμή κάθε μήνα που μας συμβαίνει. Δεν ξέρω, λέτε γι' αυτό να έχουμε σεληνιαστεί και όλα να πηγαίνουν κάπως ανάποδα. Δηλαδή, εγώ παιδιά δεν τα πιστεύω πολύ αυτά. Τα ενεργειακά του σύμπαντος, πιστεύω στις ενέργειες των ανθρώπων, αλλά σε ό,τι αφορά το σύμπαν, λίγο είμαι δύσπιστη. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι πράγματι αλλάζει η κατάσταση και ότι κάπως επηρεάζονται οι ενέργειες, οπότε κάτι γίνεται. Ένας επιστήμονας να βρεθεί να μας το εξηγήσει, να μας δώσει μια σοβαρή εξήγηση, να μπορούμε να πορευτούμε πια στη ζωή. Εμείς όμως θα πορευτούμε και με μουσική, την καλύτερη. Και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχουν κάποιες συσκευές που καλό είναι να τις βγάζουμε από την πρίζα όταν θα λείπουμε. Φούρνες μικροκυμάτων, καφετιέρες, τοστιέρες, βραστήρες. Καλό θα ήταν, ειδικά αν έχετε, λέει, ψηφιακή οθόνη πάνω, γιατί οι νέες συσκευές έχουν ψηφιακές οθόνες. Καλό θα ήταν να το βγάλετε από την πρίζα.
3: Κοίτα, την τοστιέρα, όντως, άμα την αφήσεις να καίει συνέχεια, νομίζω θα μυρίσεις και θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Και έτσι θα κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας και ο Γιώργος θα μπορεί να ανοίγει το air condition πιο πολύ από ότι το έκανε μέχρι τώρα και πλήρωνε τα μαλλιοκεφαλά του.
3: Να σου πω, εγώ που είχα ξεχάσει ένα Σαββατοκύριακο τη λάμπα μέσα στο μπάνιο και έκαιγε 48 ώρες συνέχεια.
2: Ποιος ξέρει τι έκανες μέσα εκεί, είχες ανάψει τα φώτα μέσα στο μπάνιο.
3: Όχι.
2: Έφυγες με πάθος από εκεί πέρα, τίποτα μέσα στο μπάνιο.
3: Καλά, ήταν πρωί.
2: Πρόσεχε γιατί γλιστράει, γίνονται ατυχήματα στα μπάνια.
3: Α, η φαντασία σου οργιάζει.
2: Να βάλεις αυτές τις βεντούσες μέσα, αν θες να κάνεις κόλπα.
3: Μάνο, πρωί ήταν.
2: Δεν υπάρχει ώρα γι' αυτό. Σαν το πρωινό δεν έχει.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Awesome. Του Λευκού Πύργου
1: για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί
1: στον αέρα
0: στους 95,1
1: στο ίντερνετ
0: κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κάθε νύχτα ανάμεταξύ μας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και Χρήστος Μάστορας φυσικά για όσα τραγούδια αγαπάμε να ακούμε παρέα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10, άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες και όσα τραγούδια μας αρέσουν πολύ. Από κίνηση τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, έλα γεμάτα τα βλέπω τα πράγματα. Στον περιφερειακό, με το που στρίβεται από την Μουδανιών και μπαίνοντας εκεί στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της Πηλαίας θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα, προσοχή σε εκείνο το σημείο. Επίσης, έντονο μποτιλιάρισμα στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα, στο ρεύμα προς το κέντρο, καθώς και στη συνέχεια στην Εθνική Αντιστάσεως, λίγο πριν την είσοδο στη Βασιλίση Σόλγας. Τώρα, πάμε ακόμη πιο κεντρικά. Βλέπω τα πράγματα κυλούν εντάξει γενικότερα. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις μόνο στην Εθνική Αμήνη κατεβαίνοντας πάνω από την Εγνατία, καθώς και γύρω από την Αγία Σοφία στους μικρούς δρόμους. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε σούπερ. Γιώργος Μαζωνάκης για τη συνέχεια, γιατί ξέρεις τώρα αυτό που λέει. Τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε δρόμο, κουραστήκαμε. Αυτό ήταν. Δυνατά αμέσως τώρα. Μας αρέσει πάρα πολύ Γιώργος Μαζωνάκης στους 95 και 1.

0: αυτό το καλοκαίρι θα φανεί πού θα πάμε και αν θα πάμε πουθενά, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Παρόλα αυτά, εγώ αρχίζω και απορώ τι έχει συμβεί με τη Μύκονο. Εντάξει, κάθε χρόνο γίνεται, ρε παιδί μου, χαμός, αλλά αυτή τη φορά δεν ξέρω, ήταν όλες οι περσόνες και οι προσωπικότητες, οι λαμπερές, το ίδιο διάστημα εκεί πέρα. Πήγε η Σοφία Βεργκάρα και του είπε: άντε, ελάτε κι εσείς οι υπόλοιποι, και ζηλέψανε και οι άλλοι μισοί και πήγανε. Δεν έχω καταλάβει, πάντως ένας χαμός σε αυτό το νησί. Ελπίζω πάντως όπου και αν βρίσκεστε να περνάτε όμορφα, ακόμη και αν δεν είστε στο νησί. Εμείς τουλάχιστον είμαστε παρέα στην πόλη και με αέρα πολύ νησιώτικο θα συνεχίσουμε αυτό το διάστημα, τα λεπτά που μας μένουν στον αέρα αυτής της εκπομπής. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θέλω να πιστεύω ότι είστε κάπου δροσερά και ωραία. Ετοιμάζεστε για να βγείτε. Δεν ετοιμάζεστε. Ετοιμάζεστε να ξεκουραστείτε, να ράξετε, να φάτε. Ό,τι σας αγαπάτε. Αν είστε και στο δρόμο για το σπίτι, ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, φύγαμε για τραγούδι εβδομάδας αμέσως τώρα στους 95 και 1.
1: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λες, καλή μου γυναίκα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Ποσίδι, έτοιμοι.
4: Ριγιούν 90's.
2: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
4: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
2: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
4: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
5: Σημάδι.

0: κάνει γρήφη.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο.
3: Δείξε με αρώματα, πάλι τα ίδια, μια φορά δεν αρκεί. Έλα πες την αλήθεια, είναι συνήθεια που δεν μένει γρήφη.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι.

Όλα τα ψέματα θα δωρείς φέρεις, γιατί όσα είπες και όσα θέλεις να ακούσεις τα ακούμε παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, ως τις 10 θα είμαστε μαζί. Δεν μπορώ δηλαδή με αυτή την κατάσταση κάθε καλοκαίρι, δεν, να τα πούμε και αυτά. Είχε ξεκινήσει

Μια φωτιά το μεσημέρι της Τετάρτης, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων στο Ρέθυμνο, στην Κρία Βρύση, στον οικισμό της Κρίας Βρύσης, και βρέθηκαν, όπως διαβάζω, δύο πυροσβέστες νεκροί μέσα στο όχημά τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρία Βρύση του Ρεθύμνου. Δεν μπορούμε, δηλαδή, με αυτή την κατάσταση κάθε καλοκαίρι, αυτά δεν ξέρω πότε έχουν σταματημό. Κάθε φορά είμαστε θεατές στο ίδιο έργο, σε μια ίδια ιστορία, και δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται τόσο συχνά και με τόση ευκολία. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Έχουμε μουσική. Έχουμε και Κοσμοράδιο 95,1 και όλα όσα θέλουμε στη συνέχεια πάντα μαζί στους 95,1.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός. Ελεύθερος και ωραίος δεν είναι. Ωραίος είναι, ελεύθερος δεν είναι. Τώρα τα ξέρεις αυτά τα ωραία. Που χαίρεται και την οικογένειά του και κάνει και τις διακοπές του. Μια χαρά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Πάντα μαζί σας, δίπλα σας εκεί. Εγώ είμαι η συνοδοιπόρος σας αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε σε αυτό το μεσοβδόμαδο βράδυ. Πώς θα τα περάσετε για τη συνέχεια. Πάντως λέω να κάνουμε και μια βόλτα έτσι στην πόλη που παίζουν πολύ ωραία πράγματα. Να, όπως Δήμος Αναστασιάδης στα ανατολικά της πόλης για ένα μαγικό live θα γίνει. Χαμός είναι το μόνο σίγουρο και εμείς πάμε να απολαύσουμε για την ώρα όμως λίγο Νίκο Οικονομόπουλο, θέλω να ακούσω αυτό. Αυτό το τραγούδι που όταν πρωτοκυκλοφόρησε έγινε της τρελής, έγινε το χιτάκι της χρονιάς. Έκτοτος Άγγελος λοιπόν, δυνατά αμέσως τώρα και πάνω μας το λάθος στους 95.1.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: σε σένα είναι όλα ψέμα. Αυτό είναι αλήθεια, Νίκος Βέρτης, γιατί έτσι μου έλειψες πολύ. Και εμείς θα κλείσουμε τη σημερινή μας την εκπομπή πολύ ρομαντικά και με Νίκο Βέρτη όπως μας πρέπει, για να κάνουμε τη μετάβαση στη Δήμητρα Σιβρή, που ξέρετε τη λατρεία έχουμε σε Νίκο Βέρτη εμείς εδώ πέρα του βραδιού. Έρχεται πολύ όμορφη, είναι και απόψε.
1: Επίσης.
0: Έχουμε δηλαδή, έξοδο τώρα, κατάλαβε τι γίνεται.
1: Γίνεται χαμός εδώ στην Βραδινή Ζώνη, παιδιά, και στο Κοσμοράδι, το ξέρετε αυτό.
0: Μην βάλουμε μια μέρα τα καλά μας έτσι τυχαία, κατευθείαν να πάμε κάπου.
1: Να μην θέλουμε έτσι να τη δούμε για να έρθουμε στο στούντιο, δεν το κατάλαβα.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα τα πούμε παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή 10 με 12 και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8, ραδιοφωνικά και αεράτα. Γι' αυτό λοιπόν μέχρι και το επόμενο μας ραντεβού, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Τι είναι αυτό το, έτσι, το καθημερινό πράγμα που σας εκνευρίζει τώρα με τη ζέστη?
4: Η Κύπρος, λέει η Ελπίδα.
3: Ποια?
4: Η Κύπρος.
3: Κύπρος.
4: Μήπως επειδή έχει πολύ ζέστη.
3: Μήπως έχει πάει στην Κύπρο και ζεστάνεται.
5: Αν επέλεξες για διακοπές στην Κύπρο το καλοκαίρι.
3: Άστα.
5: Μάλλον λάθος επιλογή έκανες.
4: Εδώ η Κατερίνα λέει που υδρώνω πολύ και κάνω 2 φορές τη μέρα μπάνιο.
3: Όλοι πάλι μας... καλά.
5: Εσύ τουλάχιστον
3: κάνεις. Κάνεις, ναι.
5: Κάποιοι άλλοι δεν κάνουν και είπαμε οι οσμές είναι πολλές.
4: Η Μύρλα όλων έχει ζέστη, καλοκαίρι είναι, τι ήθελες να έχει, γράφει ένας ακροατής. Και η Τάνια εδώ λέει οι μύγες και τα κουνούπια. Α, εισιχτήρι πιο καλά το χειμώνα.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Πεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πάμε να τα σπάσουμε και σήμερα το βράδυ, τεταρτόβραδο μέσο εβδόμαδο, 29 του Ιούλη, με πολύ ωραίο έτσι φεγγάρι, πανσέλινος του Ιουλίου. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, κυρίως με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, παρέα μαζί με Σιβρή και αυτό το βράδυ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φίλοι οδηγοί, πώς είναι εκεί τα πράγματα? Έχουμε καθυστερήσεις αρκετές και στο κέντρο, Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης, αλλά και Εγνατία προς τις δύο κατευθύνσεις, ιδιαίτερως με Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου και στην άνοδο και στην κάθοδο. Θα κάνετε περισσότερη υπομονή. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κατσιμίδη, προς την άνοδο και την κάθοδο επίσης, και έχουμε και αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι τον κόμβο της Τριανδρίας. Γίνεται πραγματικά έτσι αρκετή καθυστέρηση, οπότε υπομονή, και αν έχετε κάποια άλλη επιλογή προς τον δρόμο αυτόν, καλό θα είναι να επιλέξετε. Πηγαίνοντας δυτικότερα, τα πράγματα είναι καλά, μικροκαθυστερήσει στην εσωτερική περιφερειακή. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση. Ηλίας Βρετός, να μείνεις για πάντα, και εσείς να μείνετε για πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

πιο πάνω και ανεβαίνουμε μαζί. Ναι, επιτυχία της Άννας Βύση, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή μέχρι τις 12 παρέα, τεταρτόβραδο με πολύ ωραία πανσέλινο, ένα φεγγάρι πραγματικά να το πιείς στο ποτήρι, ό,τι και αν κάνετε σήμερα. Κόσμο συντονισμένοι και φυσικά με πολύ ωραία διάθεση και ωραία παρέα. Τα δικά σας μηνύματα έρχονται στο Viber, πάμε να ανοίξουμε την επικοινωνία μας και για σήμερα. Θέλει ο Σταύρος να απολαύσει καμπάνες Κωνσταντίνος Αργυρός και έρχεται, έχετε ήδη στείλει πολλές αφιερώσεις. 6982-951-951, ο μαγικός αριθμός που μας φέρνει κάθε βράδυ τόσο κοντά. Εκεί έρχονται οι αφιερώσεις, γιατί σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ξέρετε, προτεραιότητα έχετε πάντοτε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις. Ακολουθεί όμως και Γιώργος Σαμπάνης και η Ιουλία Καλυμάνη, Πέτρος Ιακωβίδης, παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στους 951.

θέλω εγώ με σένα τι. Δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιώργος Σαμπάνης. Παρέα στο τεταρτό βραδό μας με όλους εσάς, με πολλά μηνύματα, με ωραίες αφιερώσεις και φυσικά πάντοτε τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Πάμε λοιπόν να στείλουμε πολλές ραδιοφωνικές καλησπέρες. Γεια σου, αγαπημένε Σταύρο, φιλιά και στο Χρήστο που θέλει έτσι να κάνει τη δική του αφιέρωση. Καλησπέρες και στον Θωμά, πάντα κοσμοσυντονισμένο εκεί στη Γερμανία. Δεν το συζητώ, φιλιά και στο Βαγγέλη. Γεια σου, Αγγελική, καλησπέρες και στην Κυριακή των Μανώλη αλλά και την Στέλλα. Ακολουθεί η Ιουλία Καλυμάνη, ήταν καλύτερα που έρχονται και παιδιά, ξέρετε, αυτό βοηθάει. Κάνουμε πολύ ωραίο manifest που είναι τώρα και της μόδος, ξέρετε, της μόδας. Το manifesting και έρχονται τα καλύτερα, τα λέει και η Ιουλία, δυνατά στους 95 και 1 με τη Δήμητρα Σιβρή.

Ποτέ δεν είναι λόγια τη στιγμή στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι όμως μας τα λέει η Δέσποινα Βανδύ για άλλη μια φορά και εγώ απαντάω. Βλέπετε εδώ στα μηνύματά σας. Γίνεται χαμός και σήμερα το βράδυ και το χαίρομαι πάρα πολύ. Τι ωραίο που είναι το φεγγάρι έτσι εδώ που είμαστε ζωντανά στο στούντιο του Κοσμοράδιο 95,1. Στην Τζιμισκή το βλέπουμε και από ψηλά και έρχονται και τα καλύτερα. Οπότε όταν απολαμβάνεις και τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, σίγουρα έτσι τα πράγματα κάπως γίνονται ωραία. Βέβαια ζούμε και στην Ελλάδα που είναι και πανέμορφος τόπος. Εδώ πέρα παιδιά στην Ελβετία διαβάζω σήμερα στο κοσμοράδιο.gr ψάχνουν να βρουν τρόπου συγκεκριμένα. Έτσι, θα σας τα πω και λίγο αργότερα στη συνέχεια για το πώς μπορούν να έχουν την Ελλάδα στο μπαλκόνι τους. Κάπως έτσι, δεν μπορώ να σας τα πω όλα, θα σας τα πω στη συνέχεια. Αλλά στη συνέχεια έρχεται και Γιώργος Κακοσέος και Νίκος Μακρόπουλος και Γιώργος Μαζονάκης πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα. Αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Παντελής Παντελίδης, αλκοολικές νύχτες. Ξέρω ότι ο Θωμάς εκεί στη Γερμανία τώρα πραγματικά είναι πολύ χαρούμενος, γιατί αγαπάει Παντελή Παντελίδη, αγαπάμε και όλοι εμείς μέσα από τη φωνή του, μέσα από τα τραγούδια του. Αυτό είναι έτσι το μαγικό που κάνει η μουσική. Πάντοτε είναι σαν να βρίσκεται εδώ πέρα μαζί μας ο Παντελής. Και φυσικά πάμε να δούμε έτσι και διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε. Έχουμε πολλούς φίλους από το εξωτερικό και σήμερα. Έχουμε πει ότι γενικότερα το καλοκαίρι, όσο πλησιάζει ο καιρός για να κάνετε διακοπές και να επιστρέψετε όσοι λείπετε έτσι από Θεσσαλονίκη, είστε πάντοτε ακόμη περισσότερο, λίγο πιο συναισθηματικοί, και είναι λογικό γιατί τα καλοκαίρια είναι συνδεδεμένα πάντοτε με την πατρίδα, πάντοτε με τη Θεσσαλονίκη. Οπότε στέλνω αγάπη και σε Κύπρο, στέλνω αγάπη και σε Αυστραλία, Καναδά, Γερμανία, πάντοτε όταν κάνουμε έτσι τα διαδικτυακά τα live στο Instagram. Κοσμοράδο-951, εννοείται μας ακολουθείς και από εκεί και μας βλέπεις. Πάντοτε ο κόσμος και από το εξωτερικό είναι εδώ κοντά. Στο δεύτερο 60 λεπτό θα απολαύσουμε όλα όσα αγαπάμε, πάντα παρέα και πάντα μαζί με την Δήμητρα Σιβρή.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχω πολλά καμένα, Μιράντα, που έχω διαβάσει βασικά.
2: Κατάλληλα ή ακατάλληλα.
1: Ακατάλληλο είναι, γι' αυτό θα το πω. Λούστηκα, λέει, και τα μαλλιά μου μυρίζουν κακάκια.
2: Τι?
1: Χρησιμοποίησα σαμπού.
2: Πώς ήρθα. Και δεν το είδες, εσύ πως είναι και το χρησιμοποίησες. Δεν αναγνωρίζεις τα πού πως είναι. Όχι, λέει. Δεν θα πεις άλλο.
1: Έκλεισα διακοπές για τα Χανιά, λέει. Γιατί το ξενοδοχείο είχε ωραίες κριτικές.
2: Όχι, τι θα πει τώρα.
1: Το είπα.
2: Τι, κριτικές.
1: Είναι,
2: περίμενα το σόκι της υπόθεσης.
1: Στο πήγα λαό.
2: Δεν το περίμενα. Πώς και δεν είπες κάτι τρελό. Μάλιστα. Νιώθεις καλύτερα τώρα, έτσι που τα έχεις αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν, τράπερ που σε όλα του τα τραγούδια μιλάει για φαγητά.
2: Δεν θα σταματήσεις σήμερα. Φαγητά.
1: Ναι, ο σνακ.
2: Σνακ.
1: Έλα, καλά.
2: Αυτό νομίζω είναι και λίγο παλιό, αλλά δεν πειράζει. Καλό. Ναι, αυτή ήταν η δόση γέλιο που δεν ξέρατε ότι χρειάζεστε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθονία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τα ψέματα όμως τα βρήκες. Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα και καλωσορίσατε όλοι όσοι τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Πάντοτε στο Κοσμοράδιο 95,1. Τεταρτόβραδο μαζί μας, Ιβρή. Μου έχετε στείλει πάρα πολλές φωτογραφίες από το φεγγάρι σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Γενικότερα είστε συντονισμένοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί. Πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω? Είναι καλύτερα από την προηγούμενη ώρα. Το θέμα στον περιφερειακό έχει χαλαρώσει. Δεν έχουμε καθυστερήσεις και γενικότερα στους υπόλοιπους δρόμους είμαστε πολύ καλά. Εκτός από ανατολικότερα Κατσιμίδη και Γρηγορού Λαμπράκη, και έχουμε κάποιες χαμηλότερες ταχύτητες. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε ωραία. Ο δρόμος είναι πεντακάθαρος και πάμε να απολαύσουμε και τη Γαρμπή. Τι ωραίο είναι αυτό. Ευαισθησίες δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τεταρτόβραδο μαζί με Σιδρή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και γενικότερα όλο το καλοκαίρι και το 2026 είναι μαζί με Κοσμοράδιο 95,1. Έρχεται λοιπόν την Παρασκευή 7 Αυγούστου και το Σάββατο 8 Αυγούστου ο ΑΠΟΝ, έτσι με ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Ηχογένεια καλοκαίρι 2026, στο κάστρο του Πλαταμόνα θα είναι την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο θα είναι στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ανυπομονούμε για τον ΑΠΟΝ, μας αρέσει πολύ, είναι σούπερ επιτυχημένος, είναι viral τραγουδοποιός και σαρώνει με κάθε του τραγούδι. Ταξιδεύει ανά την Ελλάδα στο Ηχογένεια Tour και γίνεται χαμός, παιδιά. Είχε έρθει και στη Μονή Λαζαριστών και πραγματικά μας εντυπωσίασε. Όλα αυτά πάντοτε με την υποστήριξη και την αγάπη του Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι είμαστε μαζί στα μεγαλύτερα μουσικά events της πόλης και έρχονται και τα καλύτερα το Σεπτέμβριο. Οπότε παραμένεις κόσμος συντονισμένος.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Μιχάλης Καραγκούνης.
3: Τίτλος
2: Σημάδι.

Γιατί, για να καταλάβετε τώρα, στη λίμνη Κωνσταντία στην Ελβετία προσπάθησε κάποιος να δημιουργήσει το δικό του νησί του Αιγαίου. Βεβαίως. Υπάρχει ένας κύριος εκεί πέρα, ο Μίκαελ, ο οποίος αποφάσισε να φτιάξει στην αυλή του μία μινιατούρα ενός παραδοσιακού ελληνικού χωριού. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται έτσι, αν δεν ζει στη χώρα μας. Υπάρχουν και τα άλλα, τα αρνητικά δεν τα ξεχνάμε, αλλά και τα θετικά είναι πολλά. Και όταν τώρα συνδυάζονται και με την καλύτερη ελληνική μουσική, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, μας ακούς μέσα από το κοσμοράδιο.gr σε ολόκληρο τον κόσμο, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ωραίο. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση στους 9-5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο, τα καλύτερα και μόνο τα καλύτερα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακολουθούν όλα όσα έχετε ζητήσει σήμερα. Εντάξει, είναι και η Παρσέληνος που κάνει τις αφιερώσεις όλο ένα και πιο έντονες, ιδίως τις ρομαντικές, μου αρέσουν πολύ αυτά. Οπότε πάμε να αφιερώσει ο Μιχάλης στο κορίτσι του, στην Κατερίνα του. Έρχεται και ένα άλλο πολύ ωραίο αγαπημένο ζευγάρι, η Άννα με τον Γιώργο της. Και εντάξει, παιδιά, έχετε και ο Νίκος Οικονομόπουλος που είναι άκρος ρομαντικός και έχει κάνει και χαμό με τις τελευταίες του επιτυχίες. Έρχεται και Κωνσταντίνος Αργυρός, γιατί εντάξει, θέλουμε και τα ωραία. Τα νησιώτικα τα αγαπάμε πολύ, λέγαμε και λίγο νωρίτερα για τα νησιά του Αιγαίου. Και η Αναβίση και η Δέσποινα Βανδύ και η Κέτη Γαρμπή. Όλα αυτά παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 μαζί με Σιβρή.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάπως έτσι και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή για να σας αποχαιρετήσω, να κλείσουμε έτσι όμορφα αυτό το πολύ ωραίο έτσι βράδυ με πανσέινο. Η αλήθεια είναι ότι το απόλαυσα πολύ, ελπίζω το ίδιο κι εσείς. Και φυσικά να ανανεώνουμε ραντεβού και πάλι αύριο Πέμπτη, σιγά σιγά να κλείσουμε την εβδομάδα μας παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 στις 10 ακριβώς. Θα ξυπνήσετε όμως πολύ ωραία νωρίτερα στις 6 το πρωί για τους πρωινούς με group therapy, έτσι τους κοσμοσυντονισμένους από νωρίς, ενώ στις 8 το κυρίως πρωινό ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος θα είναι εδώ. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Και φυσικά, μην ξεχνάς πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχουν κάποιες συσκευές που καλό είναι να τις βγάζουμε την πρίζα όταν θα λείπουμε. Φούρνες μικροκυμάτων, καφετιέρες, τοστιέρες, βραστήρες. Καλό θα ήταν, ειδικά αν έχετε λέει ψηφιακή οθόνη πάνω, γιατί οι νέες συσκευές έχουν ψηφιακές οθόνες. Καλό θα ήταν να το βγάλετε από την πρίζα.
3: Κοίτα, την τοστιέρα, όντως, άμα την αφήσεις να καίει συνέχεια, ναι. Νομίζω θα μυρίσεις και θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Και έτσι θα κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας και ο Γιώργος θα μπορεί να ανοίγει το air condition πιο πολύ από ότι το έκανε μέχρι τώρα και πλήρωνε τα μαλλιοκεφαλά του.
3: Να σου πω, εγώ ναι. που είχα ξεχάσει ένα Σαββατοκύριακο τη λάμπα μέσα στο μπάνιο και έκαιγε 48 ώρες συνέχεια.
2: Ποιος ξέρει τι έκανες μέσα και είχες ανάψει τα φώτα μέσα στο μπάνιο.
3: Όχι.
2: Έφυγες με πάθος από εκεί πέρα, τίποτα μέσα στο μπάνιο.
3: Καλά, ήταν πρωί.
2: Πρόσεχε γιατί γλιστράει, γίνονται ατυχήματα στα μπάνια.
3: Α, η φαντασία σου οργιάζει.
2: Να βάλεις αυτές τις βεντούζες μέσα, αν θες να κάνεις κόλπα.
3: Μάνο, πρωί ήταν.
2: Δεν υπάρχει ώρα γι' αυτό. Σαν το πρωινό δεν έχει.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
4: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: της καρδιάς.
1: Με την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

φέρουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Εσείς δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, γεια σας.
2: Έλα μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο.
3: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
0: Σημάδι.
2: Κυριακή

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: δεν θα το πιστέψετε. Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
1: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
1: Ράδιο.
2: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχουν κάποιες συσκευές που καλό είναι να τις βγάζουμε από την πρίζα όταν θα λείπουμε. Φούρνες μικροκυμάτων, καφετιέρες, τοστιέρες, βραστήρες. Καλό θα ήταν, ειδικά αν έχετε λέει ψηφιακή οθόνη πάνω, γιατί οι νέες συσκευές έχουν ψηφιακές οθόνες. Καλό θα ήταν να το βγάλετε από την πρίζα.
2: Κοίτα, την τοστιέρα, όντως, άμα την αφήσεις να καίει συνέχεια, νομίζω θα μυρίσεις και θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Και έτσι θα κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας και ο Γιώργος θα μπορεί να ανοίγει το air condition πιο πολύ από ότι το έκανε μέχρι τώρα και πλήρωνε τα μαλλιοκεφαλά του.
2: Να σου πω, εγώ που είχα ξεχάσει ένα Σαββατοκύριακο τη λάμπα μέσα στο μπάνιο και έκαιγε 48 ώρες συνέχεια.
1: Ποιος ξέρει τι έκανες μέσα εκεί, είχες ανάψει τα φώτα μέσα στο μπάνιο.
2: Όχι.
1: Ήταν, έφυγες με πάθος από εκεί πέρα, τίποτα μέσα στο μπάνιο.
2: Καλά, ήταν πρωί.
1: Πρόσεχε γιατί γλιστράει, γίνονται ατυχήματα στα μπάνια.
2: Α, η φαντασία σου οργιάζει.
1: Να βάλεις αυτές τις βεντούζες μέσα, αν θες να κάνεις κόλπα.
2: Μάνο, πρωί ήταν.
1: Δεν υπάρχει ώρα γι' αυτό. Σαν το πρωινό δεν έχει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.